Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητα, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρινιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονα ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει η συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Βάλε λίγο ήχο εκτός κονσόλας, μάνα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά. 90,1 στο τρελοκομείο. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει απέναντι μου στον ήχο. Γεια σας, κυρία Χριστίνα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Σας έχω και φρέσκες στη μέσα από λαϊκία. Ξέρω ότι σας αρέσουν, τα έχω κρατήσει για σας. Θα σας πω πόσο κάνουν τα κεράσια, πόσο κάνουν τα βερίκο. Α, ξέρεις, πηγές. Ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Σταυρούλα απαντάει στο 211-1080-880. 211-1080-880. Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Έτσι, αυτά είναι. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφιτηρία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ο Γιώργος, ο φίλος μου αγαπημένος, έδωσε εξετάσεις το 1963. Γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα. Μαθηματικό Αθηνών, χημικό Αθηνών, χημικό Θεσσαλονίκης, φυσικό Αθηνών, πολιτικό μηχανικών Αθηνών και χημικό Αθηνών. Πέρασε λέει μόνο στο μαθηματικό. Σε πόσα θα ήθελε να περάσει Γιώργο μου? Σε πόσα να περάσεις? Καταπληκτικά τα πήγες. Πέρασα λέει, θα μπορούσα λέει να περάσω σε 2-3 σχολές. Διάλεγες λέει τμήμα και σχολή και έμενε κενή η θέση σου στις άλλες και η θέση ερχόταν να καλυφθεί από επιλαχόντες. Να σας πω, τώρα έτσι όπως το βλέπω που μας έστειλε και ο μήνυμα ο Μιχάλης πριν, πιο ωραίο το βρίσκω σαν σύστημα. Δηλαδή έδινες τις επιλογές σου και πέρναγες εκεί που σε ενδιέφερε και τα λοιπά. Λοιπόν, Χριστινάκη, η θερμοκρασία, τώρα εσύ ήρθες απ' έξω, έχει εδώ τώρα στην Αθήνα, είναι, για να δω πόσο, ναι, πολύ καλή, 23-24 βαθμούς. Αυτή την ώρα δείχνει ο υδράργυρος στην Αθήνα. Στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη έχουμε 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στις Ιόνιες καταπράσινες ακτές, εκεί που η θάλασσα είναι αλλιώς και ο αέρας διαφορετικός, από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Εκεί που το μπλε του Αιγαίου ζαλίζει, έχουμε 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες βλέπω εδώ, Δωδεκάνησα, χαμός. Ωραία, πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Και φυσικά στην Κρήτη την αγαπημένη, έχουμε 18-19 βαθμούς και 20 στα Χανιά. Εχθές το απόγευμα, δεν ξέρω αν σε εσάς συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι εδώ στην Αθήνα τώρα έχουμε γίνει Λόντον λίγο η κατάσταση. Έριξε ένα ψιλόβροχο χθες το απόγευμα και σήκωσε, όπως καταλαβαίνετε, έτσι πολύ υγρασία και τα λοιπά. Ήταν λίγο η κατάσταση λίγο περίεργη, αλλά στην Αρκαδία είχαμε χαλαζόπτωση. Τα τρόπαια Γορτινίας, παρακαλώ, είχαμε σφοδρή γαλαζόπτωση και μάλιστα υπήρξαν και πολλές ζημιές σε καλλιέργειες. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι εκεί στο χωριό, στα τρόπαια Γορτινίας, καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού. Στα Γιάννενα, όπως μας είπε ο φίλος ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα, είχε έντονη βροχή. Γενικά υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό, αλλά έτσι μην πτωείστε. Το τριήμερο που έρχεται θα είναι πάρα πολύ καλό όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και όσοι έχετε σκοπό να εκδράμετε, στο καλό να πάτε, με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. Τι θα γίνει, Χριστινάκη, θα μας πεις καμία τιμή από λαϊκή? Κάτσε λοιπόν να σου πω εγώ. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς, για πρώτη φορά στα χρονικά, τα κεράσια που θεωρείται το πιο ακριβό φρούτο, από τα εποχικά εννοώ φρούτα, πολλούνται αυτή την περίοδο από 6,85 έως 7,5 το κιλό, ενώ το Μάιο είχαν φτάσει στα 10. Έχουν αρχίσει και υποχωρούν οι τιμές. Ναι, στους πάγκους λαϊκής. Α, βγήκες και 4?
1: Όλοι 4
0: τα είπε.
1: Από 3,5
0: μέχρι 4. Α, είσαι πολύ δυνατή, μάλιστα. Εγώ έχω στοιχεία από τις ακριβές λαϊκές. Εσύ είσαι πιο φθηνές. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, δεν θέλω τώρα να σε...

0: τυχόσω. Πηγαίνω και ψωνίζω στο μπάκι να μ' απέξω.
1: Ναι.
0: Ναι, oh really. Στη χονδρική βέβαια η τιμή έχει πέσει από τα... έχει πέσει στα 2,5 ευρώ από 5 που ήταν ένα χρόνο πριν στη χονδρική. Γι' αυτό βλέπεις εσύ 4. Γιατί στη χονδρική είναι πάντα φθηνότερα και σε ορισμένες λαϊκές όταν κάποιος το έχει πάρει 2,5 θα πουλήσει 4,5, αυτό που είπες. Κατάλαβες. Μίλα πιο δυνατά μάνα μου, δεν σε ακούμε.
2: Το λιπάκι το είχαν από 3,5 μέχρι 4.
0: 3,5 με 4. Το κερασίνι, ναι.
2: Το κερατσίνι.
0: Το κερατσίνι. Το κερατσίνι. Δεν ακούω μάνα μου, είναι εκεί. Μια ηλικία, κατάλαβα. Τα βερίκοκα. Ναι. Πιο ήπια. Αυτή την περίοδο πουλούνται από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Τα βρήκες πιο φθηνά εσύ.
2: Ποια λαϊκή, 2,5
0: ήταν. 2,5, έλα ρε εσύ Χριστίνα, σοβαρά, μπράβο. Αυτές είναι μέσα στη μέση ρε παιδί μου. Παρατηρητή τιμών, μέσα στη μέση από λαϊκές.
2: Ντομάτες.
0: Όχι, ντομάτες δεν έχω, καρπούζι έχω. Σε καρπούζι, είδες τίποτα. Λοιπόν, από ένα 10 ως ένα 40 το κιλό. Είναι ναι, ενώ είναι λίγο αυξημένο, λέει το καρπούζι. Λίγο αυξημένο σε σχέση με πέρσι, γιατί πέρσι ξεκινούσαν, λέει, από 1 ευρώ το κιλό το καρπούζι. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το καρπούζι, γιατί έχει λαϊκή και εδώ η περιοχή, και σήμερα έχει λαϊκή. Ναι, εδώ από κάτω. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πολλούν με φέτες. Πολύ καιρό τώρα. Ναι ρε εσύ, τώρα εντάξει, δηλαδή πραγματικά τώρα τι φυσιολογικό όλη είναι.
2: Καρπούζα τρως.
0: Τι όλη μέρα καρπούζι, μα είναι δυνατόν τώρα να παίρνεις μια φέτα καρπούζι, αλήθεια τώρα.
2: Φέτα έχει μισό.
0: Έχει μισό, ένα τέταρτο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ
0: ξέρω ότι παλιά πήγαινες, το κοπάναγες, έβλεπες τον πάτο από κάτω να δεις, ναι, να κάνει κράκ και τα λοιπά, να είναι κούφιο, οτιδήποτε, και καταλάβαινες ότι είναι καλό. Ναι. Τώρα. Σου πετύχαιναν και κανένα δυο φόλες, έτρωγες και φόλες. Τώρα δεν έχεις αυτή την τέτοια, γιατί αφού θα το πάρεις μισό, βλέπεις μέσα τι είναι. Σε βλέπω όμως, είσαι ενημερωμένη.

0: Ο Αλέξης λέει στον Πολωνό έριξε. Ποιο Πολωνό? Στον Κολωνό θες να πεις. Στον Πολωνό. Είμαι κι εγώ ρε παιδιά, αλλά είστε κι εσείς όπως. Ψάχνω να κάνω μετάφραση. Μου λέει στον Πολωνό έριξε πολύ δυνατό μπουρίνι. Και μου έχει στείλει φωτογραφία. Και από τη φωτογραφία κατάλαβα ότι δεν είναι
1: η Πολωνία.
0: Δεν είναι η Βαρσοβία. Είναι το. Ο Κολωνός. Έτσι. Έριξε ψηλόβροχο, ναι. Γενικά στο κέντρο έριξε μια μπόρα δυνατή χθες το απόγευμα. Και έβγαλε έτσι λίγο υγρασία μετά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, ισορρόπησε. Εντάξει, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχει καλό καιρό και με αυτόν τον καιρό, τον πολύ ωραίο, θα πάμε και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους. Να λειτουργούμε πάντα με καλή διάθεση. Τουλάχιστον να ξεκινάμε, γιατί εντάξει, είναι και περίεργες εποχές. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες.

Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ. Αναδρομικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Μία είδηση των τελευταίων ωρών, διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπερισιακό κόλπο, εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. 200 εκατομμύρια πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα έδωσε η Κομισιόν στην κινέζικη εταιρεία Temu. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών. Ο ΠΚΠ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση τη Χεροπούλου. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα, καλεί Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους. Σήμερα το συνέδριο του powergame.gr και του Economist για τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, όλα τα βλέμματα στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τη διεθνώς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Μουτσουκάκτο. Η εφημερίδα Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Το ελληνικό FBI εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομωτινή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και συριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη, ιδίου τύπου όπλων από την Τουρκία, το διάστημα από τις αρχές του 25 μέχρι σήμερα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπερισιακού. Διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόν. Σε διαβήματα προς το Κίεβο και για την υπόθεση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προχωρεί τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες διαδόσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον Ικρανό ομόλογό του που βρέθηκαν στη Λεμεσό για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίδα Τα Νέα, μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Η 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Κυριάκος Πιερακάκης, στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass. Αμερική, Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα εγχειρία 60 ημερών. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το ΕΛΑΣ. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Ισπανία, μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδελφός και η σύζυγος του Σάντσεθ, ο Θαπατέρο και το ΨΟΕ.

Η εφημερίδα των συντακτών, μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, με φωτογραφική διάταξη και σε άσχητο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες από δούνου του για ασίδωτου σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Ουδαία εξέλιξη, η UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Πελοπόννησος επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Μεγαλόπολη.

τύπος Θεσσαλονίκης. Επί 4 ολόκληρα χρόνια πετούσαν ελιματολάσπη σε δάση και ρεματιές. Περιβαλλοντική βόμβα 4 ετών στη Θέρμη. Κατηγορούνται ιδιοκτήτες εργοστασίου και εργαζόμενοι για μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Εξαγγελία Χρυσογοίδη θωρακίζεται η Χαλκιδική με 200 αστυνομικούς. Στην Καλαμαριά ανήλικες λίστευαν ανήλικες για ρούχα και αξεσουάρ. Και κλιμάκια σε ευζώνους και κήπους για τις καθυστερήσεις στα σύνορα. Παρέμβαση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης για το πρόβλημα στα χερσαία σύνορα.

Λοιπόν, ξημέρωσε για τα καλά. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία στα παιδάκια που δίνουν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και η αγωνία κορυφώνεται και των παιδιών και των οικογενειών αυτών, γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι η αγωνία του παιδιού είναι και η αγωνία του γονέα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από την Αυστραλία. Oh. Το Σίδνεϊ, γεια σου Τζιμ. Καλημέρα, ούλα, ούλα, ούλα. Καλή Παρασκευούλα σας, το κόλλησα και εσάς. Την επόμενη βδομαδούλα έχουμε τρεις μέρες αργιούλα. Μα τι λέω, ποιητής. Γιορτάζουμε, άκου. Άκου, Χριστίνα, γιορτάζουν στην Αυστραλία την King Charles Birthday. Γιατί? Αφού ο Τσάρλς, ο Κάραλος, είναι Σκορπιός, το ξέρω, γιατί έχουμε γενέθλια together. Πώς, γιατί τα γιορτάζεις? Α, κανονικά, να το. Κανονικά γιορτάζεις στις 13 Νοεμβρίου. Μα ναι. Αλλά αντικατέστησε, λέει, της Queen Elizabeth Birthday, που είναι 8 Ιουνίου. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Ο Κάραλος έχει γενέθλια τον Νοέμβριο. Αλλά στην Αυστραλία γιορτάζεται το King Charles Birthday λόγω του ότι η μάνα του είχε γενέθλια στις 8 Ιουνίου. Τέλειο, φανταστικό. Και το κάνετε τριήμερο. Πότε θα έρθω στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία θα πάω, εκεί, εκεί. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Βιργινία μου, την αγαπημένη. Γεια σου Βιργινούλα μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλέρα μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και πάλι. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρυνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ψηλά στην ατζέντα της σημερινής ημέρας και πώς δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι, αφού χιλιάδες παιδιά ρίχνονται στη μάχη, όπως λέμε, των εξετάσεων. Των εξετάσεων αυτών, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι η πιο ψυχοφθόρα διαδικασία και μάλιστα σε μια πολύ τρυφερή ηλικία των παιδιών που τους στερεί πολλά πράγματα από την ανεμελιά που έχουν ανάγκη λόγω της ηλικίας τους και που καθορίζει με έναν τρόπο, είναι το πρώτο βήμα για την επαγγελματικό τους μέλλον, για την επαγγελματική τους πορεία. Σαφώς δεν είναι το καθοριστικό, απλά εντάξει, πρέπει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να δούνε κατά πόσο και κατά πού στρέφονται, δηλαδή επαγγελματικά. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Τώρα, το κατά πόσο είναι έτοιμο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, μόλις στα 16-17, να γνωρίζει με ποιο επάγγελμα θα ήταν ευχαριστημένος, ευτυχισμένος, θα μπορούσε δηλαδή να αποδώσει, αυτό είναι απορίας άξιο. Αλλά καλύτερα να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Λέλε, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και θα τον καλημερίσω. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πόσο έτοιμα είναι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία?
1: Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα, κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Γι' αυτό και εμείς αυτό το οποίο τους λέμε, ότι σε αυτή την περίοδο και μιας και σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει και η διαδικασία των εξετάσεων, 8 η ώρα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν φτάσει στα εξεταστικά τους κέντρα και στις 8.30 να ξεκινήσει θεωρητικά η διαδικασία με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, είναι να τους πούμε ότι μετά από αυτή την περίοδο και με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού επιλέγουν σπουδές. Και σωστά αναφέρατε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δουν τα παιδιά και κυρίως μετά τις εξετάσεις φυσικά να δουν λίγο τις επιλογές τους με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα προκειμένου να βρουν την επαγγελματική τους βάση, θα έλεγα εγώ, καλύτερα και όχι το επάγγελμα.
0: Σωστό.
1: Ναι, γιατί η συγκεκριμένη, το να μιλήσουμε για επάγγελμα σε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 18 ετών και έχει μπροστά του κάποια χρόνια σπουδών, σε όποιο πεδίο σπουδών και αν είναι αυτό, γιατί φυσικά είναι η τρίτο βάθμια εκπαίδευση, φυσικά όμως είναι και η επαγγελματική κατάρτιση. Και εδώ έχουμε έναν πολύ βασικό πυλώνα.
0: Και επαγγελματική αποκατάσταση μετά.
1: Ακριβώς. Και όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά και φυσικά όσον αφορά και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Οπότε το σημαντικότερο είναι ο καθένας, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, να μπορέσει να βρει μέσα από το πεδίο σπουδών την επαγγελματική του βάση. Δηλαδή, αν είναι ανάλογα με το πεδίο το οποίο βρίσκεται, φυσικά οι επιστήμες μηχανικών, ο χώρος της υγείας ή της έρευνας, ο χώρος της οικονομίας ή της πληροφορικής, της διοίκησης. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να δουν από ένα μεγάλο έδρος επιλογών, το οποίο προσφέρεται πραγματικά είτε στα γενικά είτε στα επαγγελματικά λύκεια μέσα από τις εξετάσεις ή μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση, ένα ευρύ πεδίο. Και λέμε ένα ευρύ πεδίο γιατί όλοι μας μεγαλώνουμε και εμείς το ζούμε οι ενήλικες αυτή τη στιγμή και η ανάγκη της διαβίου εκπαίδευσης είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αγοράς εργασίας γενικότερα.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς τώρα με την εμπειρία σας, προς τα πού στρέφονται τα παιδιά, δεδομένου του γεγονότος ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, στρέφονταν τα παιδιά προς τις θεωρητικές σπουδές, οι καθηγητές, οι δικηγόροι, οι γιατροί παραδοσιακά κτλ. Τώρα έχει μπει και το AI στη ζωή μας. Υπάρχει και αυτός ο φόβος που πλανάται έτσι, ότι κάποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν, όχι θα εξαφανιστούν, θα συρρυκνωθούν σε κάθε περίπτωση. Το AI έρχεται να δημιουργήσει, να φέρει μια επανάσταση σε κάποια επαγγέλματα. Προς τα πού στρέφονται τα παιδιά, έχουν κάποιες τέτοιες αγωνίες για το μέλλον, το επαγγελματικό?
1: Ναι, αγωνίες προφανώς έχουν. Εμείς αυτό βέβαια το οποίο λέμε και γιατί όντως γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι ότι διαχρονικά με την ανάπτυξη τεχνολογίας. Γιατί η ανάπτυξη τεχνολογίας δεν είναι φαινόμενο μόνο της εποχής. Mm-hmm. Διαχρονικά είχαμε σημαντικές αλλαγές. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας δεν θα αλλάξει. Αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε. Τώρα, όσον αφορά τις επιλογές των παιδιών, προφανώς υπάρχουν οι παραδοσιακές, δηλαδή αν θέλουμε να μιλήσουμε και με βάση τα πεδία όπως ορίζονται στις εξετάσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο για τα παιδιά, έχουμε την επιστήμη της δομικής, της ψυχολογίας, ανθρωπιστικές σπουδές, τις επιστήμες των μηχανικών, τις θετικές και τεχνολογικές. Προφανώς οι επιλογές της ιατρικής και της φαρμακευτικής, στο υγείας και πρόνοιας όπως ορίζεται και τέλος οικονομίας και πληροφορικής αντίστοιχα όπως είναι και το όνομα του παιδιού. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι τα παιδιά πλέον βλέπουν και άλλες επιλογές. Και όχι τις παραδοσιακές που ήταν συνήθως, όχι συνήθως, οι επιλογές οι οποίες είχαμε εμείς πριν από αρκετά χρόνια στο μυαλό μας ήταν οι παραδοσιακές. Ναι. Λέβαια, πολλά παιδιά θα ασχοληθούν με τον χώρο των πολιτικών επιστημών. Το βλέπουν δηλαδή και σαν πρώτη επιλογή. Ή αντίστοιχα θα μπορούσαν να δουν τον εαυτό τους στον χώρο της έρευνας. Είτε μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές, είτε μέσα από τις θετικές σπουδές, με επιλογές όπως η φαρμακευτική. Mm-hmm. Με τη λογική όχι να ανοίξω κατά ανάγκη φαρμακείο, αλλά να μπω σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με τον χώρο των φαρμάκων, των σκευασμάτων, τον χώρο της βιολογίας. Επιλογές που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις. Άρα χώρους, ή π.χ. την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, δύο εξαιρετικές κιόλας όπως χαρακτηρίζω εγώ επιλογές. Και με βάση τον πολύ μικρό αριθμό αποφύτων που έχουμε από τα τμήματα στη χώρα μας. Δηλαδή, φανταστείτε, μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκριση αριθμού αποφύτων που αυτόματα επηρεάζει και σημαντικά την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και κυρίως ένα επάγγελμα με επαγγελματικά δικαιώματα. Σε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε από τρία τμήματα μόνο εργοθεραπείας και λογοθεραπείας και με πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, έτσι, αναλογικά τουλάχιστον σε σχέση με τις άλλες σχολές οι οποίες υπάρχουν στον ακαδημαϊκό μας χάρτη. Οπότε τα παιδιά βλέπουν και διαφορετικές επιλογές και είναι και σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, και να αναφέρουμε ότι και αυτές οι επιλογές είναι και επιλογές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται και από πολύ ψηλά μόρια εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Και το λέμε γιατί τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν και κυρίως γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή θα μπουν σε μια εξεταστική διαδικασία στην οποία περιορίζονται, έχουν άγχος. Ο καθένας βέβαια το βιώνει με διαφορετικό τρόπο, μερικές φορές και αποδοτικά σε σχέση με την απόδοσή τους. Αλλά υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές όσον αφορά την εισαγωγή των παιδιών στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση και σε υψηλές και σε μεσές και σε χαμηλές βαθμολογίες. Γιατί η ποιότητα μιας σχολής ή προοπτικές στην αφορά εργασίας δεν έχουν να κάνουν πάντα με τα μόρια. Γιατί τα μόρια σχετίζονται και με τη ζήτηση στο μηχανογραφικό. Φυσικά οι σχολές με στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν υψηλότερη ζήτηση για λόγους οικονομικούς όπως γνωρίζουμε όλοι.
0: Σωστά.
1: Για να μην φύγουν τα παιδιά από τον τόπο κατοικία τους. Αυτό προφανώς τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν εξαιρετικές σχολές, π.χ. στην επαρχία. Μπορούμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολών.
0: Ναι.
1: Όπου πέρσι και φέτος φυσικά περίπου στα ίδια κυμαίνονται, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Θα κυμαίνονται οι βάσεις εισαγωγής. Έχουν εξαιρετικές, με κάτω από 14.000 μόρια, 13.000 μόρια ή και 10.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολές με εξαιρετική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Απλά παραδείγματος χάρη ένα εξαιρετικό τμήμα, νομίζω θα συμφωνήσετε, είναι το τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Με λιγότερο από 10.000 μόρια. Ένα εξαιρετικό τμήμα διοίκηση οργανισμών, μάρκετινγκ και τουρισμού στο ΔΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη, με βάση εισαγωγή κάτω από 12.000 μόρια. Τα τμήματα κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη με περίπου 13.400 μόρια. Και θα μπορούσαμε, τμήματα μηχανικών,
0: ναι,
1: ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που έχουν πάρει τα επαγγελματικά δικαιώματα και βρίσκονται ουσιαστικά μέσα από την ανωτατικοποίηση και το γεγονός ότι έγιναν πολυτεχνικά τμήματα από την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά και πλέον επειδή έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων μηχανικών έχοντας ως αφετηρία π.χ. το Μετσόβιο με 18.500-17.500 μόρια, αλλά και με σχολές μέχρι και με το 15.000-13.000 μόρια σε επιστήμες των μηχανικών σε εξαιρετικά τμήματα.
0: Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν έτσι κάποιες σχολές με πιο χαμηλά μόρια.
1: Συνήθως εδώ οι σχολές είναι υψηλά βαθμολογικές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των μορίων δηλαδή είναι αρκετά ψηλός, αλλά σίγουρα μπορούμε να δούμε τμήματα τα οποία έχουν και βάση εισαγωγής περίπου στις 13.000 μόρια. 14.500 έχουμε στις θετικές επιστήμες με τα τμήματα μαθηματικών, φυσικής, τα παραδοσιακά τμήματα δηλαδή με τη θεωρητική μελέτη των επιστημών. Υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως όμως οι περισσότερες σχολές, οι οποίες θα πω ότι έχουν και μια ζήτηση μεγαλύτερη στα παιδιά, κυμαίνονται σε υψηλά στρώματα βαθμολογίας. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, έτσι, γιατί και εκεί έχουμε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
0: Σωστά.
1: Το οποίο και τα παιδιά επιλέγουν ανεξάρτητα με το αν μένουν στη Θεσσαλονίκη και στις κοντινές περιοχές. Εντάξει, η Αθήνα είναι τεράστια, όπως γνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Λέλε, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να μάθω το εξής. Όλα αυτά που μας λέτε τώρα και που τα ακούω έτσι πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ή φτάνουν τα παιδιά, ας πούμε, μετά τις εξετάσεις να φτιάξουν το μηχανογραφικό παίρνοντας κάποια γνώση από ανθρώπους σαν εσάς για να μπορέσουν να συντάξουν σωστά το μηχανογραφικό τους. Δεν θα έπρεπε αυτό το μάθημα, αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτές οι εναλλακτικές να διδάσκονται στο σχολεία από νωρίς? Έτσι ώστε να μην φτάνουμε το καλοκαίρι μετά τις εξετάσεις να βάζουμε κάτω τα μόρια, τις σχολές, τα ενδιαφέροντα, τις προοπτικές ένα μήνα μετά τις εξετάσεις. Δηλαδή αν κάποιο παιδί, αν στα παιδιά, στο σχολείο, διδάσκονταν το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί μπαίνοντας στο λύκειο και φτάνοντας στην τρίτη λυκείου να είχε στοχοθετήσει έτσι, ότι εγώ θέλω να πάω προς τα εκεί. Δεν θα είχε μεγαλύτερη, ας πούμε, επιτυχία το εγχείρημα.
1: Αρχικά είπατε τη σωστή λέξη, είπατε τη λέξη μάθημα και όχι απλά την διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι, ναι, μάθημα, μάθημα.
1: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο, γιατί όπως βλέπετε οι πληροφορίες είναι πολλές και για μένα, αν μου επιτρέπετε, και οι ανάγκες είναι πολλές. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχανογραφικό ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με τις επιλογές των παιδιών στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και λέω στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί η αλήθεια είναι ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι διαβίου και εμείς το ζούμε έτσι και μέσα από την εξειδίκευση και μέσα από τις συχνές αλλαγές. Είτε ολικές, δηλαδή σε μια πλήρη μετάβαση στην αγορά εργασίας ή σε κάτι το οποίο σχετίζεται έμεσα με το χώρο που δραστηριοποιούμαστε, και αυτές οι αποφάσεις στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό για μένα είναι τρεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την επιλογή τύπου σχολείου, στο τέλος της τρίτης γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, δηλαδή αν θα πάμε γενικό ή επαγγελματικό λύκειο, γιατί πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας το επαγγελματικό λύκειο και πρέπει να το αναδείξουμε, αν μου επιτρέπετε.
0: Σωστά.
1: Κυρίως σε μια χώρα η οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση. Εμείς είμαστε μια χώρα που το 65% των θέσεων εργασίας είναι μεσαίων δεξιοτήτων. Και οι ποσοστώσεις των μαθητών μας στον τύπο σχολείο, όπως το αναφέρουμε, είναι 75% στο γενικό και 25% στο επαγγελματικό, χοντρικά το αναφέρω, που πρακτικά δείχνει μια αναντιστοιχία των σχέσεων. Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι με την ολοκλήρωση της πρώτης λυκείου. Και λέω της πρώτης λυκείου και σε μερικούς μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά ισχύει, γιατί έχει να κάνει με την προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές. Το να πρέπει τα παιδιά να επιλέξουν το επιστημονικό πεδίο, δηλαδή αν θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές, θετικές, υγείας και οικονομίας, και δεν λέω κατεύθυνσης που ζητείτε στο σχολείο, γιατί προφανώς το ξέρουμε όλοι ότι η προετοιμασία των παιδιών στις πανελλαδικές ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι. Με ρωτά εδώ ακροατής, τι εννοείται μεσαίων δεξιοτήτων.
1: Ουσιαστικά επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την τεχνική κατάρτιση, με την τεχνική, συγγνώμη, κατάρτιση.
0: Α, μάλιστα.
1: Με την επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε δηλαδή με επιλογές οι οποίες επαγγελματικά σχετίζονται με το επαγγελματικό λύκειο σαν ολοκλήρωση σπουδών όσον αφορά τη φοιτητική στο σχολείο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε, γιατί το επαγγελματικό λύκειο, και η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιώσει τον αριθμό των μαθητών του και το πώς βλέπουν οι γονείς και γενικότερα η κοινωνία μας τον ρόλο του επαγγελματικού λυκείου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, θα μου επιτρέψετε να πω, και μέσα από την άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και φυσικά το τι προσφέρει στα παιδιά ολοκληρώνοντας τον επαγγελματικό λύκειο.
0: Μα το βλέπουμε και στην αγορά εργασίας πόσο δυσέβρετο είναι να βρεις κάποιον επαγγελματία τεχνικό, οτιδήποτε κτλ. Σε επαγγέλματα τεχνικά.
1: Τεχνικά επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι, τα οποία. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να βρεις γιατρό και δικηγόρο παρά να βρεις κάποιον έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο. Είναι πολύ πιο δυσέβρετη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό, εμάς αυτό είναι το ζητούμενο. Και φυσικά και τα παιδιά και οι οικογένειες. Και οι οικογένειες να ενημερωθούν, οι γονείς. Και τα παιδιά όμως να ενημερωθούν, να ψάξουν τις επιλογές τους, να δουν τις επιλογές τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το προτείνουμε σε όλη την περίοδο του σχολείου. Γιατί, συγγνώμη που τραβήξα το διακόψω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πούμε στα παιδιά ότι εντάξει, τα παιδιά τώρα θα τελειώσουν τις εξετάσεις. Μέσα από αυτή την πίεση που έχουν, θα θέλουν και να κάνουν τις διακοπές τους, να πάνε τις βόλτες τους. Είναι απόλυτα λογικό, έτσι, τα παιδιά. Οπότε, πολλές φορές, ξέρετε, αυτό η μεταβατική περίοδος για τα παιδιά είναι μια περίοδος ξεκούρασης και όχι ενημέρωσης. Και μπαίνουν στη διαδικασία του μηχανογραφικού βλέποντας αποκλειστικά τα μόρια που έχουν καταφέρει και έχουν μαζέψει και όχι βλέποντας τις επιλογές που έρχονται πίσω από τα μόρια.
0: Έτσι, τις επαγγελματικές σχολές. Σωστά, σωστά.
1: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να δούμε, και το λέμε γιατί πολλές φορές ένα παιδί μπορεί να γράψει πολύ καλά. Το πολύ καλά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις πολλές επιλογές. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να πας στην επιλογή που είναι πολύ ψηλά, αν δεν σου ταιριάζει.
0: Α, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, διότι αυτό το έλεγα και νωρίτερα, ότι πολλές φορές το σύστημα πιέζει τα παιδιά να δηλώσουν σχολές οι οποίες, επειδή ακριβώς έπιασαν μια πολύ ψηλή βαθμολογία,
1: ακριβώς,
0: η οποία όμως δεν τους ταιριάζει, δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό εγώ επιμένω στο σύστημα που υπήρχε πριν τις πανελλαδικές, πολλά χρόνια βέβαια πριν, που υπήρχε συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Εγώ θέλω να γίνω μαθηματικός. Έδινε στη σχολή αυτή, τη συγκεκριμένη, πέρναγε ή όχι. Ή χημικό ή οτιδήποτε. Τώρα, αυτό το ευρύ φάσμα που δηλώσετε οτιδήποτε απλά για να είστε επιτυχημένοι, αυτό είναι τελείως λάθος.
1: Εσείς δηλαδή προτείνετε να πάμε στις πανελλαδικές στο πανεπιστήμιο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, όπως ήταν, εντάξει, αυτό ήταν ένα θέμα καλά την δεκαετία του 60.
0: Ναι, γιατί, τουλάχιστον, ήταν, γιατί ναι. τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι θέλεις, θα ήθελες έναν επαγγελματία, ναι. ο οποίος έχει στοχοθετήσει ότι θέλει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Εδώ έχεις παιδιά τα οποία τα ρωτάς τι θες να γίνεις, δεν ξέρουν. Τα παιδιά περιμένουν την πληροφορία. Εμείς την πληροφορία δεν τους τη δίνουμε. Δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Δεν τους δίνουμε την πληροφορία και τους τη δίνουμε την πληροφορία αφού δώσουν εξετάσεις και αφού τους πιέσουμε με βάση τη βαθμολογία τους να πάνε σε μια σχολή που εμείς θεωρούμε καλή, εμείς οι επαείοντες εισαγωγικά, ενώ για αυτά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τι σημαίνει, ας πούμε, ότι ναι. κάποιος έγραψε 17.000 μόρια, αν δεν του ταιριάζει να γίνει νομικός.
1: Εμένα βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι ένα δικό μου όραμα σε εισαγωγικά όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί για μένα το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει από το δημοτικό. Δεν έχει να κάνει με την. Και μια και μιλάμε τώρα στην περίοδο για τι αλλαγέ και τι πανελλαδικέ και το εθνικό απολυτήριο. Το εθνικό απολυτήριο προφανώ είναι ένα βήμα προόδου, αλλά και πάλι σε εξετάσει θα πάμε άμεσα ή έμεσα. Λιγότερε, περισσότερε, εντάξει, λιγότερε δεν γίνεται. Αλλά πάντω σε εξετάσει φαίνεται ότι θα δείξει το νέο σύστημα. Θα ήταν ένα πανεπιστήμιο λίγο πιο γενικό τα πρώτα χρόνια. Ναι. Δηλαδή. Όπως π.χ. υπάρχει ένα τμήμα εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο εκφράζει ένα αντίστοιχο στυλ των διατρικών επιστημών, ναι. που είχε προκύψει μέσα από την ανωτατικοποίηση των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Και μέσα από 5 ΤΕΗ δημιουργήθηκε ένα τμήμα το οποίο, ανάλογα με τα δικά σου θέλω, στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα εξάμεινα φοιτησης, επιλέξει την κατεύθυνση στην οποία θα εισαχθείς. Δηλαδή, ίσως ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα ήταν πιο, αυτό που είπαμε στην αρχή, λίγο πιο ομαδοποιημένο στις επιλογές μας.
0: Σωστά.
1: Και στη συνέχεια να μπορέσεις να βρεις την εξειδίκευσή σου να μπαίνουν πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, δεν τα έχουμε 200 ακτέως, μπορεί να έχουμε συνολικά στο πεδίο ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Και φυσικά μετά, ανάλογα, να κατευθυνθείς στις κατευθύνσεις που είναι πιο κοντά σε σένα. Εντάξει, είναι πολλές, είναι μεγάλες συζητήσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Τη εκπαίδευση, βλέπετε, γιατί η παιδεία με την εκπαίδευση λίγο πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Και φυσικά πρέπει να προσφέρουμε και τα δύο. Το εκπαιδευτικό κομμάτι, όσον αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, στα δικά μου τα μάτια πρέπει να αλλάξει ριζικά, έχοντας ως ένα 12 ετές πλάνο,
0: ναι.
1: το οποίο θα ακολουθεί πιστά με στόχο μετά από 12 χρόνια, π.χ. αν το ξεκινούσαμε το Σεπτέμβριο φέτος, να ολοκληρωθεί. Γιατί η βασικότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, η οποία, αν μου επιτρέπετε, αφορά το διάβασμα και όχι το αν είσαι καλός μαθητής, αν θα αγαπείς να διαβάζεις, αν θα μάθεις ουσιαστικά και αποκτήσεις δεξιότητες οι οποίες θα σου είναι χρήσιμες στη ζωή σου, έχουν να κάνουν με το δημοτικό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε
1: Λέλε. Να είστε καλά.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Αρχή. Έτσι, στα παιδιά, καλή αρχή, καλή επιτυχία και με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
1: Γιατί και υπάρχουν επιλογές. Συγγνώμη,
0: υπάρχουν επιλογές και υπάρχει
1: για όλα
0: τα παιδιά. Και πρέπει αυτό οι γονείς να λίγο να το εμφυσίσουν, ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή, ένα plan B. Και αυτό όταν μπουν τα παιδιά στη διαδικασία αυτή των πανελλαδικών, έχοντας τη σκέψη ότι αν θέλεις κάτι πολύ πραγματικά θα το πετύχεις, με οποιοδήποτε. Οτιδήποτε και αν συμβεί στις πανελλαδικές, τότε νομίζω ότι θα έχουν μια επιτυχημένη. Θα περάσουν αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό φυσικά, χάρτης ταχυτήτων στο nova.gr. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, επαναρχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, με αυτό το ωραίο τραγούδι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά τη Χριστίνα, την αγαπημένη, την Αγγελάκη, που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτση που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-8-80. Φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις όμορφες μουσικές του επιλογές. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν πληροφορίες περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στο νότιο Ιράν, στην περιοχή όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τεχεράνης. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Παράλληλα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία για την έκταση της επιχείρησης στην περιοχή. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ταεκβοντό στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το ταεκβοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνώς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy σήμερα στα Χανιά. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα συζητηθούν τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία της Κρήτης, όπως ο βόρειος οδικός άξονα, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως στα αστικά κέντρα, αποτελούν σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, ρύθμιση του Airbnb και ανάπτυξη κοινωνικής στέγης. Στο νοσοκομείο, δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, των οποίων η μηχανή συγκρούστηκε με γιο ταχύτητας πρόπυργο, οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Σε Σούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 21χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Στην ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιου στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλιο στο ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλημέρα. Θαύμα της φύσης είναι ότι είναι Παρασκευή και έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει για αυτή τη εβδομάδα. Αυτό είναι θαύμα της φύσης, διότι είναι πολλά τα χτυπήματα από παντού, καταλαβαίνεις τώρα. Και η ζωή είναι ωραία, αλλά και δύσκολη. Να μου πεις, αν δεν ήταν δύσκολη μπορεί και να μην ήταν ωραία, γιατί από τις δυσκολίες είναι που εκτιμάς τις ομορφιές αυτής της ζωής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Φιλοσοφώντας το νόημα της ζωής από πολύ πρωί. Από τις 7 και 8 πρώτα λεπτά αυτής της Παρασκευής, 29 Μαΐου, του Σωτήριο έτους. Τώρα ο λόγος να το κάνει Σωτήριο, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στην πορεία μέχρι το τέλος του μήνα, του Σωτήριο έτους 2026. Ενώ μπροστά έρχεται ένα τριήμερο που θα είναι όπως η ζωή, με αστάθεια. Λίγο βροχή, λίγο ήλιο, λίγο ζέστη, λίγο σύννεφα. Τώρα έξω έχει σύννεφα. Βγαίνοντας αυτή την αδιευκρίνηστη ώρα που βγαίνω από το σπίτι, δεν ξέρω αν είναι πρωί ή βράδυ, τέλος πάντων για να έρθω στο ραδιόφωνο, ψυχάλιζε. Και δηλαδή, όπως ψυχάλιζε και χθες το βράδυ όταν έφευγα από το Μέγκα για να πάω στο σπίτι, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν, 9 παρά, ψυχάλιζε. Εντωμεταξύ, επειδή ακόμα είναι μέρα εκείνη την ώρα, κοίταγα πάνω, είχε ένα σύννεφο από πάνω μας και γύρω γύρω ήταν καθαρά. Δηλαδή, πως λέει η παροιμία, γύρω γύρω Σάββατο και στη μέση Τετάρτη, πως το λέει, κάπως έτσι το λέει. Κάπως έτσι, δηλαδή ήταν σαν να με ακολουθεί, όχι μόνο εμάς, μόνο εμένα και τους άλλους, ένα σύννεφο για να βρέχει. Φυσάτε να διώξουμε το σύννεφο. Σας το λέω από νωρίς για να είμαστε εξηγημένοι, μιλημένοι. Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή ο κ. Μητρόπουλος μετά τις 7.30 θα είναι στον αέρα της εκπομπής για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά σας, τα εργασιακά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να θέσουμε στον καθηγητή. 2.11 10.80 8.80 η κυρία Σταυρολαγιανούτη σας περιμένει για ερωτήματα, σχολιασμούς, παράπονα, αλλά και τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Ήδη σηκώθηκε και μας χαιρέτησε με τον αυτοκρατορικό τρόπο που ξέρει μόνο η ίδια να χαιρετά. Ερωτήματα και στο radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας ερωτήματα. radio@parapolitica.gr, έρχονται εδώ, τα βλέπω μπροστά μου στον υπολογιστή, τα μεταφέρω ως είναι στον κύριο Μητρόπουλο ή όλα τις άλλες παρατηρήσεις, σχόλια που έχετε να κάνετε σε σχέση με την καθημερινότητα, τα προβλήματα που σας απασχολούν, τα ζητήματα, την κίνηση έξω στους δρόμους. Για να δω μια και τι λέω. Τα γνωστά. Η άνοδος του Κηφισού, η έξοδος της Αθηνών. Προς ώρας άλλου είδους προβλήματα δεν βλέπω. Και

0: τον περιφερειακό στον Καρέα εκεί από την Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά για την ώρα, να δούμε αν σήμερα θα έχει έξοδο κατά την διάρκεια της ημέρας για το τριήμερο της, του Αγίου Πνεύματος, της Πρωτομαγιάς πιο να πω, περασμένα Μεγαλία, κυνηγώντας τα Ανακλές. Όχι, εντάξει, έρχεται τριήμερο καθαράς Δευτέρας. Όχι, εντάξει. Είναι λίγο μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μας όλα, κατάλαβες, διότι είναι και αυτό το μπρος πίσω με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Μια έρχονται, μια πάνε, μια τα βρίσκουν, μια τα χαλάνε. Τώρα λέει είμαστε στη φάση ενός... μιας νέας εκχειρίας 60 ημερών, ένα MOU συμφωνίας που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία για το πώς μπορούν να τα βρουν οι δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, εξόδονται κάτι πύραυλοι από το νότιο Ιράν και υπάρχουν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούζ και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Ευτυχώς δεν έχει διαψευστεί ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει συμφωνία. Τέλος πάντων, είναι εξαιρετικά κοντά σε αυτή την συμφωνία. Μακάρι να προχωρήσει, να υπάρξει κυχηρία, μία ακόμα κυχηρία 60 ημερών. Η αλήθεια είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει κανονικό πόλεμο, δηλαδή ένα διευρυμένο μέτωπο. Λίγο αυτά τα... οι μαγκές από τη μία πλευρά και από την άλλη, για να δείχνουν ότι ο καθένας είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Το μνημόνιο προβλέπει απεριόριστη και χωρίς ελέγχους ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και άρση ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, και προφανώς θα συζητηθεί στην πορεία και το υπόλοιπο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η τύχη των πυρηνικών που έχει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συζητήσουν, λέει, την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση των κεφαλαίων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν από το πάγωμα της οποιαδήποτε δραστηριότητας του Ιράν. Μένει να δούμε εάν θα υπάρξει η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτός κρατάει την τύχη της συμφωνίας και της εκχειρίας στα χέρια του θεωρητικά. Είναι και αυτό που θέλει να δείχνει, ότι από μένα περνάνε όλα. Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στον Μπαράκ Ραβίντ, του Άξιος, του πρακτορείου, είπε ότι ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση. Σκέψου πριν αποφασίσεις. Βέβαια, κάθε φορά που σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μια καταστροφή έχουμε σε αυτόν τον κόσμο από τότε που είναι πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων ας σκεφτεί, να δούμε πού θα καταλήξουμε. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν ανακοινωθεί ότι υπάρχει μια συμφωνία σε εξέλιξη, το Ιράν είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν εξαφανίσουμε το Ισραήλ, η συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Είναι αυτό το μπρος πίσω της ιστορίας. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο. Έχουμε 17 νεκρούς στο Λίβανο μόνο από τις τελευταίες, από τις πρόσφατες επιθέσεις, και αυτό το κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο για το τι γίνεται εκεί, και πληροφορίες ότι το Ισραήλ έχει δώσει εντολή για την κατάληψη του 70% της δυτικής όχθης της Παλαιστίνης κτλ. Συνεχίζει κανονικά εκεί να υλοποιεί το σχέδιό του το Ισραήλ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει κανείς γύρω-γύρω που να μπορεί να παρέμβει σε αυτό που κάνει εδώ και 2-3 χρόνια ξανά το Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. Θα υπάρξουν, λέει, κάποιες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι γίνεται στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά φέξαμε και γλίστρισα μεγάλη στεναχώρια του Ισραήλ για τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα ξεκινήσει λοιπόν να λέω ότι εδώ είναι Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στο 2.11.10.80.880. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας αλλά και τα ερωτήματά σας για τον Αλέξη Μητρόπουλο, αλλιώς radio@parapolitica.gr. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Κατρίνα Πλατή είναι αυτή που φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Απέναντί μου, με μοναδικό και μαγικό τρόπο, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους για να είναι κρυστάλλινοι, καθάριοι, μοναδικοί, να φτάνουν στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε, με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει η Χριστίνα. Και μπροστά στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Υπάρχει μια συζήτηση για την υγεία του Τραμπ, αν όλα πηγαίνουν καλά, διότι υπάρχει μια ανησυχία. Έγινε ένα check-up το οποίο απλά έβγαλε εκεί, να ξέρετε, στις ΗΠΑ. Το check-up που κάνει ο πρόεδρος είναι κοινή γνώση για όλους. Δηλαδή βγαίνει και ανακοινώνει μετά ο Λευκός Οίκος ότι το check-up πήγε καλά, ο πρόεδρος έχει αυτό, δεν έχει εκείνο. Καλά, κανένας πρόεδρος δεν έχει τίποτα, γιατί είναι υπεράνθρωποι έτσι και αλλιώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ. Και για να μην υπάρχει και ανησυχία ότι υπάρχει ζήτημα, αλλά σε αυτό το check-up απάντησαν ότι είναι καθαρό. Αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση του 80χρονου Ντόναλντ Τραμπ. Παρ' όλα αυτά αυξάνονται οι ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ. Στις 14 Ιουνίου, τώρα μεθαύριο, έχει γενέθλια, να τους δείξουμε τούρτα παιδιά, μην ξεχάσουμε. Είναι το γυρεότερο άτομο που είχε ορκιστεί ποτέ πρόεδρος. Έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ερωτήματα για την καταλληλότητά του να ασκεί το αξίωμα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα για μια δεύτερη θητεία το 2025. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τζαβάρα. Πάρα πολλοί λένε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα και αποδεικνύονται από διάφορα περιστατικά. Για παράδειγμα, ότι τον έχουν δει πάρα πολλές φορές να τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις ή σε συναντήσεις στο Βαλ γραφείο. Μάλιστα, ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν έστειλε επιστολή στο γιατρό του Τραμπ, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ότι ο πρόεδρος παρουσιάζει σημάδια συμβατά με άνοια και φθήνουσα κατάσταση γνωστικών λειτουργιών. Υπάρχει ένα εξάνθημα στο λαιμό του, που έχει μια ερεθισμένη όψη στη δεξιά πλευρά του λαιμού, με εμφανή κοκκινίλα σε κοιλίδες και εφελκίδες. Ο γιατρός του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί μια κοινή κρέμα για το δέρμα προληπτικά. Στα χέρια του έχει μόλοπες, συχνά καλύπτονται με μακιγιάζ. Ο γιατρός του υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται σε έντονες χειραψίες και σε παρενέργεια από τη λήψη ασπιρίνης για την αραίωση του αίματος. Φοβούνται για χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Οι φλέβες έχουν υποστεί βλάβη και δεν λειτουργούν σωστά, κάτι που επηρεάζει κυρίως τα πόδια. Υπάρχουν πλάνα που τον δείχνει να είναι πάρα πολύ πρισμένα τα πόδια του, μέσα στα παπούτσια του βέβαια, δεν τον έχουμε δει χωρίς. Τέλος πάντων, ανησυχία για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο ολόκληρο. Να μου πεις, δεν είχαμε ανησυχία για την υγεία του προηγούμενου Προέδρου? Βεβαίως. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα? Όχι. Γι' αυτό ανησυχούμε. Σε άλλα νέα, πολύ σημαντικότερα, διαβάζω ότι τα κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοπαθητικού με το γεύμα τους. Οπότε εσύ ρίχνεις εντομοπαθητικό για να διώξεις το κουνούπι και το κουνούπι μυρίζει, τρίβει τα χέρια του, βάζει την πετσέτα του και λέει: ήρθε το φάει, παιδιά. Και έρχονται όλοι μαζί για να σε τσιμπήσουν. Τα κουνούπια μπορούν να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του κοινού εντομοπαθητικού με την προοπτική ενός γεύματος σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσο ψεκάζουν αυτό. Σύμφωνα με μελέτη, ερευνητές κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια χρησιμοποιώντας μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ, όπου σκυλιά έμαθαν να συνδέουν την άφηξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδουνιού. Δεν αμφισβητούν, λέει, την αποτελεσματικότητα των εντομοπαθητικών, αλλά φαίνεται ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να γίνει το αντίθετο με το εντομοπαθητικό, να μαθαίνει το κουνούπια ότι πρέπει να έρχονται. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να αναπτύξουμε νέες ουσίες πιο αποτελεσματικές που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και να είναι λιγότερο αλλεργιογόνες. Δηλαδή, εσύ ψεκάζεις και είναι σαν να χτυπάς το καμπανάκι για το παιδιά, ήρθε η ώρα για φαγητό, κάπως έτσι. Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλήνιες που εδώ και καμιά πενταριά χρόνια λέμε ότι όλα θα τις αλλάξουμε και όλα ίδιες μένουν και είναι η εποχή που λέμε τα κλασικά, το οι Πανελλήνιες δεν είναι η αρχή και το τέλος και τα παιδιά ψυχραιμία. Σήμερα δίνουν νεοελληνική γλώσσα, αυτό που λέγαμε παλιά έκθεση, έκθεση ιδεών. Τώρα τι έκθεση ιδεών είναι όταν ξέρεις πώς πρέπει να είναι η αρχή, η μέση και το τέλος σε μια έκθεση ανάλογα με το θέμα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να, σου λένε γράψε μια έκθεση για τα κουνούπια που μου έμαθαν να συνδέουν την μυρωδιά του εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Λέμε τώρα, δεν παίρνουν τέτοια θέματα, αλλά λέμε τώρα. Και λες, σε ένα τέτοιο θέμα πρέπει να γράψετε ότι η φύση πρέπει να προστατευθεί και τα κουνούπια, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ισχυρά και μόνα τους και να μην αυτό. Σου λένε, στο φροντιστήριο που πηγαίνεις, σου λένε ότι αυτό πρέπει να γράψεις αν πέσει ένα τέτοιο θέμα. Λες και η κριτική σκέψη είναι αυτό που θα εξεταστεί. Προφανώς δεν λέω να γράψεις τρέλες, αλλά το πώς βλέπεις το θέμα είναι αυτό που θα εξεταστεί και όχι αν αναλύεις, αν αναπτύσσεις το θέμα όπως πρέπει. Τώρα βέβαια τα ελληνικά έχουν αλλάξει για το πώς δίνεται το μάθημα. Τέλος πάντων, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις για τις εξετάσεις, οι περισσότερες από αυτές εντελώς αποτυχημένες, με παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά από εκεί που ετοιμαζόντουσαν για ένα άλλο σύστημα, να έχουν μπροστά τους ένα άλλο σύστημα που να αλλάζει στη μέση της πορείας και να πρέπει να δώσουν και να ταλαιπωρούνται. Το χειρότερο όλων νομίζω ότι είναι αυτό που έζησαν τα παιδιά της γενιάς του 85-86, εκεί που δίναν, ξέρω εγώ, πόσα, 11, 12, 14 μαθήματα, όλα θρησκευτικά, όλα τα δίνανε για τις πανελλαδικές. Εξαιρετικό σύστημα, πάρα πολύ καλό. Το ζήτημα το μεγάλο, πέρα από το σύστημα, ειδικότεροι θα μπορούσαν ίσως κάποια στιγμή να κάτσουν σοβαρά στο τραπέζι και να το συζητήσουν. Το σημαντικότερο όλων είναι να καταλάβουμε ότι το σχολείο δεν πρέπει να οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση τους ανθρώπους, γιατί αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή, διαλέγουμε επάγγελμα. Τι θες να γίνεις, δικηγόρος, τι θες να γίνεις, μηχανικός, τι θες να γίνεις, γιατρός, τι θες να γίνεις, σύμβουλος επιχειρήσεων, τι θες να γίνεις, θέλω να ασχολούμαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν πρέπει να είναι αυτό το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να σε οδηγεί στην σχολή σου, στο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο να σου παρέχει παιδεία, να σου παρέχει και τεχνική και επαγγελματική, αλλά και γενικότερη παιδεία, και από εκεί σιγά σιγά να αποφασίζει τι θες να γίνεις. Γιατί μπορεί να περάσει τη νομική και τελικά να γίνει, ξέρω εγώ, γεωπόνος, που λέει ο λόγος. Γιατί θα κάνεις μετά ένα μεταπτυχιακό που θα είναι, που θα έχει σχέση με τη γη και με τα, και με τα χημικά και με τα λοιπάσματα. Λέμε τώρα. Δεν πρέπει να σε οδηγεί απλά στο δικηγόρος. Α, ξεκίνα, διάβαζε. Λατινικά, αρχαία, έκθεση, αυτό, τίποτα άλλο. Είναι αυτό που λέμε φυσική. Εγώ δεν έχω ιδέα από φυσική. Εγώ ήμουν τέταρτη δέσμη. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι, δηλαδή, τα πράγματα. Πρέπει να το ξαναδούμε κάποια στιγμή σοβαρά. Όχι όταν σκάει το ζήτημα, όχι όταν ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Να το δούμε γενικά σοβαρά.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκανανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκανανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Αιτωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητα, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: 40 χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά.

0: Αποχαιρετήσαμε τον Μάη με ένα τραγούδι του Αλκινού Ιωαννίδη και καλημερίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο εδώ στην παρέα μας, το γνωστό νομικό, καθηγητή, εργατολόγο, πανεπιστημιακό, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημερίζω τους ακροατές. Εν αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης για το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις συντάξεις χειρίας.
0: Σωστό.
1: Δυστυχώς η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αν εφαρμοστεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί, και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι δεν θέλει να την εφαρμόσει την απόφαση που λέει να εφαρμοστεί μια σκλήρη από τις πυρότερες ρυθμίσεις πανευρωπαϊκά του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, που λέει οι χείρες πρέπει να υποστούν δύο περικοπές.
0: Ναι.
1: Η μία περικοπή είναι να μειώνεται η σύνταξη της χειρίας, του αενίστου, της χειρίας, κατά 65% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και κατά 75% αν είναι στο δημόσιο τομέα, στο πρώτο τρίχρονο, από το θάνατο του αενίστου, η πρώτη περικοπή, και η δεύτερη περικοπή ασύν της πληρότητας του νόμου Τσίπρα, και απορώ πως την ψήφισε η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση Τσίπρα, που λέει ότι από τη δική της σύνταξη να κοπεί και η εθνική. Άρα, αν αυτό ισχύσει, μέχρι 75% μείωση της σύνταξης χειρίας και κατάργηση της εθνικής σύνταξης από τη δική της, πάμε στον Κιάδα για 300.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου, χείρες οι περισσότερες, χείροι οι λιγότεροι. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η απόφαση Συμβουλίου Γραμματείας απαράδεκτη του 2026 να λέει να εφαρμοστεί η πιο σκληρή ρύθμιση του ασφαλιστικού στην Ευρώπη της κυβέρνησης Τσίπρα, που ίδια η κυβέρνηση Τσίπρα δεν την εφήρμοσε τη δική της αυτή σκληρή ρύθμιση, ήρθε η κυβέρνηση να ζητήσει την εφαρμογή της μέσω του εγκυκλίου Τσακλόγλου. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επέμεινε να εφαρμοστεί ή μηδέποτε εφαρμοστεί σε αυτή η κατάπτυστη ρήτρα Τσίπρα, και τελικά είμαστε ενώπιον αυτού του θέματος. Θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του ΣΤΕ, θα επιμείνει στην εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, θα κάνει τις δύο περικοπές της συνταξιρίας, θα ζητήσει πίσω αναδρομικά? Είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε.
0: Ναι,
1: αλλά έτσι έχει το θέμα. Είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν και αυτά που έχουν πει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα με τις τάξεις χειρίας παρά την απόφαση.
1: Δεν θα αναζητηθούν τα αναδρομικά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Από εδώ και πέρα, εξινούν που λέμε στους φοιτητές μας, από εδώ και πέρα θα εφαρμοστεί ή θα υπάρξει νομοτική ρύθμιση που θα πει καταργείται και ουδέποτε εφαρμόζεται η απαράδεκτη αυτή ρήτρα Τσίπρα που λέει διπλή περικοπή στην ουσία. Στέλνει τόσες χιλιάδες κόσμου στον Κιάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κύριε Κλώσσα, εάν εφαρμοστεί η διπλή περικοπή, απορώ πώς οι άνθρωποι αυτή τη κυβέρνηση Τσίπρα, πώς διανοήθηκαν να ψηφίσουν τη διπλή περικοπή σε αυτές τις συντάξεις χειρίας. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την κυβέρνηση υποσχέθηκε και να είμαστε δίκαιοι, εγώ τουλάχιστον ως επιστήμονας, άκουσα την κυρία Υπουργό αλλά και τους δύο υφυπουργούς, την κυρία Υφυπουργό και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γκραγκούνη, να λένε ότι θα φέρουμε νομοτική ρύθμιση. Το περιεχόμενό της αναμένουμε.
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Διότι προχθές σε μια εκδήλωση που κάναμε στο ξενοδοχείο Αμαλία και ήρθαν πάρα πολλές χείρες και χείροι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το αν θα ζητηθούν αναδρομικά, για το αν θα περικοπούν από εδώ και πέρα, τι ακριβώς θα αποφασίσει η κυβέρνηση.
0: Σωστό.
1: Ή θα φέρει μια ρύθμιση, την πιο σωστή, που θα λέει καταργείται και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου 4387 του 16.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις και
1: είναι μεγάλη εδώ θα είμαστε.
0: Βέβαια. Είναι πολύ σοκ.
1: Και εσείς αντίστοιχα ερωτήματα.
0: Συνέχεια. Καθημερινά. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα που είναι και σήμερα πολλά. Ξεκινάω με ένα εργασιακό. Ο Παναγιώτης Ελεύθερος Επαγγελματίας έχει ταξί και θέλει να πουλήσει το ταξί. Θα κάνει διακοπή του επαγγελματός, ρωτάει αν δικαιούται Ταμείο Ανεργίας.
1: Βεβαίως. Εάν έχει εργασιακή σχέση και δεν έχει σχέση ελεύθερο επαγγελματία ο κ. Παναγιώτης Άρα λοιπόν ο ίδιος το ξέρει.
0: Ναι. Είναι λέει δηλωμένη... ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Αν είναι δηλωμένη εργασιακή σχέση mm-hmm. στην Εργάνη. Αν ναι, δεν είναι ναι. κύριε ελεύθερος επαγγελματίας, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάθε μήνα τα τελευταία 6-7 χρόνια καταβάλουν υπερανεργίας 10 ευρώ το μήνα. Κοιτάμε πρώτα αν ο αξιότιμος ακροατής υπέβαλε, κατέβαλε αυτή την εισφορά υπερανεργίας του των επιτελευματιών το 10 ευρώ ανά μήνα. Και δεύτερο, αν έχει κρυπτωμένη λανθάνουσα εργασιακή σχέση ή φανερή, έχει αναρτηθεί στην Εργάνη εργασιακή του σχέση. Άλλος θα τον στενοχωρήσουμε, δεν μπορεί να μπει στο Ταμείο Ενεργείας.
0: Ο Διονύσης ρωτάει σχετικά με την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών που ο ίδιος είναι ένα χρόνο πριν από τη σύνταξη, 62 ετών εργαζόμενος.
1: Είναι δωροάδωρο αυτό το οποίο ανακοίνωσε, ναι. κύριε Κλώσσα. Mm-hmm. Αυτό που αναγκαίνει πρέπει να το έχουν κάνει πριν 7-8 χρόνια. Τώρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ηλικία που είναι ο αξιότιμος ακροατής μας. Σήμερα ισχύει το 60 για μειωμένη και στο, το 62 για αυκίνη. Θα αναγκαστούν ή θα υποχρεωθούν να εξαγοράσουν ένα αντικαταβολής χρημάτων χρόνους επλασματικούς. Περιμένουμε να δούμε τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ώρα, κύριε Κλώσσα, την ώρα, τη χρονιά, την ώρα τώρα που εξηγέλθει αυτό το μέτρο και θα υλοποιηθεί από του χρόνου, η αφορά πολύ λίγου, η κυβέρνηση λέει 23.000. Εμείς έχουμε βρει μισούς να ενδιαφέρονται και να υπάρχονται σε αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή 10-12.000. Λέμε εμείς η Επιστημονική μας Ένωση 23.000 των βεληνικές εφαρμογής. Περάσανε τα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν σκληρά. Δεν υπήρχαν στα βαρέα και αθυγινά όπως όφιλε η πολιτεία του εντάξει. Τώρα προεκλογικά τους δίνει αυτό το μέτρο. Πολύ λίγοι μπορούν να κάνουν χρήση, αλλά κυρίως πολύ λίγοι θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς ρωτάει και ο ίδιος, αν θα χρειαστεί να πληρώσει και επιπλέον.
1: Να δούμε τη ρύθμιση, ναι. και στην εξαιρετική σας εκπομπή θα δώσουμε διευκρινήσεις. Να αναμένει ο αξιότιμος ακροατής.
0: Ωραία. Ο Γιώργος ρωτάει, έχει 2 χρόνια περιμένει με, ένσημα, με 8.000 ένσημα και όλα στο ΙΚΑ την επικουρική του.
1: Η επικουρική είναι ακόμη το πρόβλημα του ΕΦΚΑ, ψηφιοποιείται και αυτό το σύστημα, πιέζουμε κι εμείς, πιέζετε κι εσείς, υπάρχουν επικουρικές μετάλλου και άλλων ταμείων, πρώην ταμείων του ΕΦΚΑ που έχουν αργήσει. Πιστεύω σε μια συνέντευξη ήμουνα και με τον κύριο Δικήν, τον κύριο Βαρβέρη, ότι εντός του καλοκαιριού οι επικουρικές, μου είπε, μεταφέρω ότι θα εκαθαριστούν το συντομότερο.
0: Ναι. Θυμίζω radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή αλλιώς το 211-1080-880 για τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Φώτης ρωτάει, με τον νόμο Κατσέλη έχει ρυθμίσει τις ασφαλιστικές εισφορές, έχει υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση, ρωτάει αν θα προχωρήσει και αν θα...
1: Το έχουμε αναδείξει, ναι. το θέμα στο μήνυ ασφαλιστικό που έρχεται σε ένα μήνα, θα απελευθερωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης. Όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό και στις 72 δόσεις που εξήγηλε η κυβέρνηση και θα έρθει ο σχετικός νόμος αυτόν ή τον μήνα, τον Ιούνιο. Mm-hmm. Αναμένουμε. Μέχρι τώρα συνέβαινε, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, το απαράδεκτο. Όσους είχαν υπαχθεί και σωστά είχαν υπαχθεί, διότι εδώ υπήρχε και κούρεμα, ο ΕΦΚΑ δεν τους αντιμετώπιζε ως υποψήφιους συνταξίους. Πάγωνε τις αιτήσεις τους, απαραδέκτως προσθέτω, πάγωνε τις αιτήσεις τους και δεν επιλαμβανότανε, δεν επεξεργαζότανε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης απαραδέκτως. Φαίνεται ότι στο μήνυμα ασφαλιστικό, μαζί με την πρόθεση της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων, χωρίς κούρεμα, δυστυχώς, όπως συνέβαινε με τις 120 δόσεις που είχαμε τότε και μεγάλο κούρεμα, όσοι θα κάνουν και αίτηση της συνταξιοδότησης, φαίνεται θα εξελίσσεται η αίτησή τους. Εδώ είμαστε, πιέζουμε, θα επανέλθουμε.
0: Ο κ. Βαγγέλης είναι συνταξιούχος από το 2014, έχει ΝΑΤ και ΙΚΑ, 38 χρόνια εργάσιμα. Ρωτάει τι δικαιούται από τον επαναπολισμό της σύνταξης, αν δικαιούται αναδρομικά, με το επικουρικό με 9.000 ένσημα παίρνει μόνο 200 ευρώ, αν δικαιούται κάτι παραπάνω.
1: το επικουρικό του που του δώσε 200 ευρώ για θέμα μελέτης εισφορών και χρόνων ασφάλισης, πρέπει να ξέρει κάποιος τα ειδικότερα στοιχεία. Τώρα, με τον νόμο και την απόφαση του 2019 του Συμβουλίου Επικρατείας, προσωπικά είχα χειριστεί ενώπιν της ορομελίας, όποιοι συνταξιούχοι είχαν ασφάλιση πάνω από 30 χρόνια έπρεπε να δουν αυξημένη σύνταξη και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Αυτή η διαδικασία πηγαίνει ακόμη με τον Αραμπά. Mm-hmm. Μιλάμε για 6η χρονιά, για 7η, κύριε Κλώσσα. Πολλοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια δεν έχουν πάρει την απάντηση του ΕΦΚΑ, δικαιούνται τα αναδρομικά, δικαιούνται αυξημένη σύνταξη, δικαιούνται να πάρουν όλους τους μήνες από το 19 που διέταξε η απόφαση του Δημοκρατίας. Εδώ φέρεται αλγόριθμος λείπει, βούληση λείπει, δεν έχουν τα στοιχεία, έχει αργήσει η διαδικασία, γι' αυτό και ο ανησυχών, ο ερωτών ακροατήσματος.
0: Μάλιστα. Ο Λάμπρος από την Μεγαλόπολη, η σύζυγός του δουλεύει στη ΔΕΗ, είναι 54 χρονών από το 2014 με ανήλικο παιδί 14 χρονών, αν δικαιούται και πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη.
1: Δυστυχώς αυτές οι ηλικίες κάτω του 56, παρά το ότι η ΔΕΗ είχε και ειδικές ρυθμίσεις για μανάδες ανηλίκων, δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα πρώτου 62. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μας λέει αν είναι ενταγμένη, που σίγουρα όχι, στα βαρέα ή αξιότιμη ακροατρία, η κυρία του ακροατού μας. Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες σήμερα που είναι κάτω του 56 έχουν με το τρίτο μνημόνιο του 2015 απολέσει το δικαίωμα της πρόορης συνταξιώτησης με ανηλικότητα τέκνου. Άρα πάμε στα 62.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης έχει προσφύγει για το 11ο μήνο και έχει δικαιωθεί από το δικαστήριο. Πότε θα πάρει τα αναδρομικά?
1: Οι αποφάσεις υλοποιούνται και αυτές με μια διαδικασία αργοπορίας. Είναι από τους τυχερούς που έχουν κάνει αγωγές. Διότι περισσότεροι παρασυρθήκανε ή παραπληροφορηθήκανε ή πιστήκανε από την κυβέρνηση να μην κάνουν, να μην πηγαίνουν στα δικηγορικά γραφεία και χάσαν αναδρομικά και τόπους. Mm-hmm. Είναι οι χαμένοι. Και έχουμε πιέσει η κυβέρνηση, για αδικημένη εννοώ. Πρέπει η κυβέρνηση εδώ να επανεκτιμήσει τη θέση της και να δώσει αναδρομικά, μπορεί και ανευτόκων, διότι η τοκοφορία είναι θέμα υποβολής προσφυγής στη δικαιοσύνη, να δώσει και σε αυτούς τα αναδρομικά του 11ου μήνου, άσχετα αν δεν είχαν προσφύγει, αφού παρασύρθηκαν από τη διαβεβαίωση κυβερνητικών στελεχών. Τώρα, λέμε σε ένα αξιότιμο ακροατή ότι άπαξ έχει καταθέσει εγκαίρως αγωγή, έχει δικαστεί, έχει βγει απόφαση, ο ΕΦΚΑ έχει παραιτηθεί της εφέσεως, σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφιστεί, όσο περισσότερο αναμένει, υπό τον όρο λέω ότι έχει καταθέσει αγωγή, τόσο περισσότερο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει λόγω τοκοφορίας του ποσού. Μην ανησυχεί αν όντως είναι σίγουρος ότι έχει ασκήσει αγωγή μέχρι τον Ιούλιο του 2020, που τότε αυτό απαιτούσε νόμος.
0: Μάλιστα. Ωραία, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την βοήθεια, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Αλέξη Μητρόπουλος, ο πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ, ο νομικός εργατολόγος, ο γνωστός πανεπιστημιακός που μας βοηθάει με τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, με όλα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν. Γιώργο, να ξέρεις, σε διαβάζω και τα κρατάω αυτά που γράφεις. Προφανώς ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να περάσουν στον αέρα. Καταλαβαίνω όμως το νόημα και αυτό που σκέφτεσαι. Και μέσα σε αυτή την ανοιξιάτικη αστάθεια του καιρού, λίγο χριστουγεννιάτικη ήχη, Ντάνι Έλφμαν, ο δημιουργός μερικών από τα πιο διάσημα soundtrack ταινιών και σειρών. Εδώ είναι από τον εφιάλτη των Χριστουγέννων, γενέθλια σήμερα, Ντάνι Έλφμαν.

Με τις μουσικές του Ντανιέλ Φμαν θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό, μη λείψει κανείς. Oh, look!

0: What's this? In here, they've got a little...
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πω.

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
6: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
5: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
0: Διαβάστε στην απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραν.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
14: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
17: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
15: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
17: Να το! Το βρήκα παιδιά!
15: Μπράβο!
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 8. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως εγάλιο και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκη ως Καραμαγκά. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Συγκρούτη, λεωφόρο Καρέα. Την παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Φρένο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στην εντύπωση που φαίνεται να επικρατεί ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν σε μία αναμέτρηση αλλά θα υπάρξουν επαναληπτικές και δεύτερη Κυριακή. Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει μήνυμα ότι η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική και η κάλπη θα πρέπει να αναδείξει κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Ερωτήματα για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τη φερόμενη εμπλοκή 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί εσωτερικό πόρισμα της εισαγγελίας γνωστό ως έκθεση στη Γεροπούλου που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών. Το πόρισμα αποφαίνεται ότι από τους 11 βουλευτές που ελέγχθησαν περισσότεροι από τους μισούς προκάλεσαν μηδενική ζημιά στα ευρωπαϊκά ταμεία ενώ για τους υπόλοιπους δεν αποδεικνύεται βλάβη. Ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist στα Χανιά. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth αναφέρουν πως στο συνέδριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα κάνει ανακοινώσεις για ευάλωτους δανειολήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό της κατοικίας. Η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η επίσημη έναρξη του συνεδρίου, στο οποίο θα συζητηθούν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τάικβοντο στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τάικβοντο από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και έκτακτα μέτρα της τροχίας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό ότι η ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν στην πόλη Γκαλάτσι. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο Χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο Γυναικών.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: χορεύει.
1: Αυτός είναι ο Φίβος και ο άλλος είναι ο καλός μας άνθρωπος. Ο Θανάσης Βέγκος που ραπάρει μαζί με τον Φίβο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα ο Θανάσης Βέγκος, το 1926, από τις πιο τρυφερές, γλυκές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Ο καλός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος που έδωσε τα πάντα για τον κινηματογράφο και για την τέχνη του, που έπεσε έξω οικονομικά γιατί ήθελε να κάνει τις δουλειές του σαν να είναι δουλειές του Hollywood, γιατί χάλαγε πολύ φιλμ, γιατί ήθελε να γυρνάει και να ξαναγυρνάει τις ταινίες. Γιατί ο ίδιος πέναγε μέσα από τον τζάμια, αν και του λέγανε μην το κάνεις Θανάση θα είναι επικίνδυνο, γιατί φρόντιζε τους ανθρώπους που ήταν μαζί, γιατί ο ίδιος έτρωγε ρύζι απλό, σκέτο, για να μπορούν οι υπόλοιποι να φάνε κάτι παραπάνω. Κάπως έτσι γνώρισε και τον σημερινό Πάπα, τον Πάπα τον Λέοντα τον 14ο. Είχαν συναντηθεί όταν ήταν νεαρός καρδινάλιος όμως ο Πάπας τότε, ο Αμερικανός καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ τότε, είχε συναντηθεί με τον Θανάση Βέγκο στα γυρίσματα μιας ταινίας, στο γεύμα των παραγωγών για την ταινία «Ζωή χαρισάμενη». Ο νέος καρδινάλιος συστήνονταν ως Μπόμπι, μιλούσε με πάθος με τον κόσμο γύρω γύρω. Κάπου εκεί πέτυχε και τον Θανάση Βέγκο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, Παρασκευή που προηγείται ενός τριημέρου που ο κόσμος θα προσπαθήσει να χαλαρώσει λίγο, να βγει. Απενεχοποιηθείτε, μην ακούτε αυτά τα άδειας, η Αθήνα έχουν λεφτά. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία, 100% τα ξενοδοχεία. Γιατί λέτε ότι δεν έχετε λεφτά αφού βγαίνετε και τέτοια? Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν, αδέρφια. Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν στο να νιώθουμε άσχημα γιατί θέλουμε να φύγουμε τρεις μέρες και να πάρουμε άδεια. Εγώ είμαι πολύ διατεθειμένος, όποιος το πει αυτό, να έρθει να του δώσω τα χρέη, να τα πληρώσει αυτός και εγώ να φύγω διακοπές. Αυτός είναι ο Έλβις, δεν χρειάζεται να σας το πω. Η μέρα σαν σήμερα, το 1977, ο Έλβις αποχωρεί από την σκηνή σε μια παράσταση στην Βαλτιμόρη κατά την διάρκεια της συναυλίας. Ήταν η πρώτη φορά στα 23 χρόνια που ο Έλβις είχε αυτή την λαμπρή καριέρα που αποχωρούσε από την σκηνή γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει την συναυλία. Ήταν πλέον σοβαρά άρρωστος. Το τέλος ήρθε μετά από 4 χρόνια. Λοιπόν, θυμάστε την ανησυχία που είχε ξεκινήσει σε σχέση με τον φόρο, τον δεύτερο έμφυα που λέγανε που θα έρθει από την αυτοδιοίκηση, γιατί μέσω των λογαριασμών του ρεύματος θα έρθει ένας ακόμα έμφυα, γιατί θα καταργηθούν οι παλιές κρατήσεις και θα μπουν οι καινούργιες. Κάναμε ρεπορτάζ και φαίνεται η αυτοδιοικητική να μην είναι τόσο ανήσυχη, τουλάχιστον πριν εφαρμοστεί ο φόρος. Αυτό που λένε είναι ότι οι παλιές κρατήσεις θα γίνουν μία με καινούριους συντελεστές που θα είναι και πιο δίκαιοι για περιοχές που και σπίτια.

και που είναι παλιότερα και θα δουν μείωση. Θα υπάρξουν αυξήσεις, αλλά θεωρητικά θα υπάρξουν αυξήσεις σε περιοχές που είναι έτσι με πιο καινούργια σπίτια, καλύτερες, παραθαλάσσια κτλ. Που πληρώναν τα ίδια λεφτά με οποιαδήποτε άλλη κατοικία. Διαβεβαιώνουν ότι τα κανονικά νοικοκυριά δεν πρόκειται να δουν αυξήσεις, ίσως δουν και μειώσεις. Θα το δούμε στο χαρτί γραμμένο βέβαια όλο αυτό. Beach Boys, Help Me Rhonda. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Ηχογραφήθηκε αρχικά το 1964 για το album Today. Η πρώτη εκδοχή ήταν πιο αργή. Δεν έγινε επιτυχία. Ο Brian Wilson πίστευε ότι το τραγούδι μπορούσε να γίνει hit. Το ξαναεχογράφησε το 1965 σε πιο γρήγορο, πιο ραδιοφωνικό ύφος. Αυτή εδώ είναι η εκδοχή του πιο γρήγορου που μια μέρα σαν σήμερα το 1965 ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard. Εν τω μεταξύ έχει ενδιαφέρον γιατί στην ηχογράφηση της δεύτερης εκδοχής ο πατέρας του Wilson που ήταν και manager, αλλά η συμπεριφορά του δεν ήταν καθόλου καλή, έπινε κιόλας και είχε διάφορα ζητήματα, μπήκε μέσα στο στούντιο, άρχισε να τους φωνάζει, να τους βρίζει, να τους χτυπάει ότι δεν είναι καλός ο τρόπος που το έκανε. Δεν ήταν τότε manager, τον είχαν διώξει γιατί τους τα είχε κάνει πολλά. Αλλά μπήκε μέσα, γράφτηκε στην πρώτη εκδοχή του τραγουδιού. Έχουν περάσει και αυτά μέσα. Οι φωνές και ο χαμός. Χθες στην Green Expo είχα την χαρά να συντονίσω ένα τραπέζι με 10 αυτοδιοικητικούς και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, σε σχέση με το νέο διοικητικό κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μου έκανε εντύπωση όλοι οι αυτοδιοικητικοί είχαν καλά λόγια να πούν και για τον Υπουργό αλλά και για τον κώδικα, ότι δηλαδή είναι σε καλό δρόμο, είναι σε δρόμο που προσπαθεί να λύσει τα πάρα πολλά προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης? Ο πολυκερματισμός, δηλαδή πάρα πολλοί νόμοι, πάρα πολλές διατάξεις, πολυδιάσπαση, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς ισχύει, γιατί ισχύει αυτό αλλά ισχύει και το ανάποδο, αυτός ο νόμος και ο άλλος νόμος, οπότε έγινε πολλή δουλειά, λένε, για να είναι έτοιμος ο νέος κώδικας. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα η γραφειοκρατία και αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, είναι το τέλος της αρχής αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το ότι θα δοθεί, θα ψηφιστεί ο νέος κώδικας. Η εφαρμογή του είναι το πιο δύσκολο. Μοιάζει οι περισσότεροι δήμαρχοι και άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης να το βλέπουν με καλό μάτι και να θέλουν να προσπαθήσουν να πετύχει κιόλας. Θα δούμε. Γιατί και εκεί πολλές μεταρρυθμίσεις που δεν πέτυχαν ποτέ.

Αυτό είναι το Marrakesh Express, ένα από τα πρώτα σούπερ συγκροτήματα Crosby, Stills και Nash. Κυκλοφόρησε το μόνιμο debut album, το album το οποίο περιέχει πολλές επιτυχίες. Μάλλον η πιο γνωστή, το Marrakesh Express. Πήραν το βραβείο καλύτερο νέο καλλιτέχνη το συγκρότημα στα Grammy του των 70, ένα χρόνο δηλαδή μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε μήνες πριν ο Neil Young ενταχθεί στο συγκρότημα και κάπως έτσι έγινε το μοναδικό άλμπουμ που δεν ήταν μέσα ο Young.

Και αυτή είναι η Charlatans. Σαν αύριο πριν από 58 χρόνια γεννιόταν στην Αγγλία ένα μικρό χαριτωμένο μωρό που μετά από κάποια χρόνια θα γινόταν ο frontman των Charlatans, ο Tim Burgess. Απλά επειδή αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, το γιορτάζουμε όπως σήμερα. Βασικά το τραγούδι θέλω να ακούσω.

0: Η νέα τεχνολογία φέρνει πολλά καλά, αλλά και κάποιες δυσκολίες στην ζωή μας. Για παράδειγμα, αυτές οι πλατφόρμες που μπορείς να πάρεις από την άλλη άκρη του κόσμου μια καρφίτσα, μια πινέζα. Μπορείς να το πάρεις, να την αγοράσεις. Σε τιμή καλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να την βρεις θεωρητικά στην γειτονιά σου. Ή σε ποιότητα καλύτερη. Ή σε ποιότητα χειρότερη, αλλά πολύ φτηνά. Και έτσι σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις κερδίσει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργούν όπως πρέπει, και κυρίως αν αυτές οι πλατφόρμες που λειτουργούν χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, χωρίς καταστήματα, χωρίς πολλά υψηλά κόστη και όλα αυτά, μήπως αυτές οι πλατφόρμες οδηγούν σε λουκέτο στις υπόλοιπες κανονικές επιχειρήσεις που είναι στο δρόμο και σε περιμένουν, στο πεζοδρόμιο δηλαδή, στο μαγαζί τους, και σε περιμένουν να πας να ψωνίσεις. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου είδε τι γίνεται με τις πλατφόρμες, τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και γι' αυτό ζήτησα από την κυρία Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Σχέσεων της ΕΣΕ, να δούμε λίγο αυτή την εικόνα που μοιάζει να είναι σε εκρηκτική ανωδική πορεία. Καλημέρα, κυρία Παναγιωτοπούλου.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τι είναι οι πλατφόρμες. Λίγος πολύ όλοι έχουμε μια σχέση με αυτές.
1: Ναι. Όντως. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες, δηλαδή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, κυρίως από την Ασία, έχουν αυξήσει σημαντικά το μεριδιό τους σε ευρωπαϊκές αγορές, και αυτό γιατί λειτουργούν με ένα επιχειρηματικό μοντέλο διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Να το πω πιο απλά, από το εργοστάσιο στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίρνουν απευθεία στα προϊόντα τους. Και έτσι αλλάζουν πλήρως τους όρους λειτουργίας της αγοράς. Σήμερα μιλάμε για μια πραγματική έκρηξη των μικροδομάτων χαμηλής αξίας, δηλαδή κάτω από 150 ευρώ που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μέχρι σήμερα και μέχρι την 1η Ιουλίου θα μπαίνουν αδασμολόγητα. 1η Ιουλίου είναι ημερομηνία ορόσημο, γιατί εισάγεται ένα ειδικό τέλος των 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό είδος αντικειμένου, ανάλογα με τις δασμολογικές του κλάσεις των προϊόντων που περιέχονται σε μία αποστολή. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα, γιατί το ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται έναν αδυσόπιτο πόλεμο σε ασύλληπτη κλίμακα. Αυτό το βιώνουν καθημερινά οι εμπορικές επιχειρήσεις, και δούριος ύπος αυτής της κατάστασης είναι οι αλγόριθμοι του social media.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που βλέπουμε και ευρύτερα τώρα με τη συζήτηση για την απαγόρευση social media στους νέους κάτω από 15 ετών. Αυτές οι πλατφόρμες βασίζονται στην αλγοριθμική χειραγώγηση για παρορμητική κατανάλωση. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ελέγχει συστηματικά, να διαπιστώσει εάν παραβιάζουν το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το πλαίσιο του οποίου εξετάζονται. Και αυτό λόγω του εθιστικού τους σχεδιασμού και λόγω όλου αυτού του μηχανισμού για το σύστημα συστάσεων, για το πώς κατευθύνουν τον καταναλωτή μέσα στις πλατφόρμες του να κάνει τις αγορές.
0: Ναι. Το έχουμε δει όλοι μπροστά μας, εμφανίζονται παντού, εμφανίζονται στα social, εμφανίζονται πράγματα που θέλουμε και πράγματα που δεν θέλουμε, αλλά με αυτή την αγορά του ενός ευρώ, ας πούμε, μπορεί να οδηγηθείς να πάρεις διάφορες σαχλαμαρίτσες που μπορεί και να μην τις χρειάζεσαι, αλλά λες, εντάξει, λίγα είναι, δεν πειράζει. Βέβαια, μαζεύεις ένα λογαριασμό τσουκουτσουκού και αγοράζοντας λίγα-λίγα. Η αλήθεια είναι ότι ακριβή εικόνα για το μέγεθος αυτής της αγοράς δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, διάβαζα τα στοιχεία ότι το 2025 μιλάμε για 5,88 δισεκατομμύρια τεμάχια το εμπόριο των μικροδεμάτων, αλλά και πάλι από την εξωτερική εικόνα όλα αυτά, έτσι, από το εξωτερικό κουτί.
1: Βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα. Εμείς κάναμε μία μελέτη πέρυσι για τον εκτιμόμενο τζίρο των ασιατικών πλατφορμών στην Ελλάδα, και κυρίως δηλαδή για τα μικρά δέματα, για τα χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ, και εκτιμήσαμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε από 529 έως 627 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι καταλαμβάνουν γύρω στο 17 με 21% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Και διαπιστώσαμε ότι 1 στα 5 ευρώ φεύγει και πάει στην Κίνα. Για να μην συμπεριλάβουμε και τις δημοσιονομικές απώλειες.
0: Ναι. Χωρίς να αφήνει τίποτα πίσω.
1: Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε ως ΕΣΕ να περάσουμε στους καταναλωτές, πέρα από όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημιουργεί συστηματικούς ελέγχους για το αν τηρούνται οι όροι ισότιμου ανταγωνισμού, αν το συμμορφώνονται οι πλατφόρμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και όλα αυτά. Χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές και να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, πρέπει να στηρίξουμε τα συνοικιακά καταστήματα, γιατί αυτά είναι που κρατούν τα χρήματα στη χώρα, αυτά είναι που στηρίζουν την εγχώρια οικονομία και βεβαίως τις τοπικές κοινωνίες, γιατί κάθε κατάστημα είναι κοιτίδα ζωής για κάθε τοπική κοινωνία.
0: Σύμφωνη. Υπάρχει μια παλιά παροιμία που λέει ότι η φτηνιά τρώει τον παρά. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος σε μια εποχή που υπάρχει οικονομική δυσκολία ότι το σκέφτεται έτσι ο κόσμος, ή αν δεν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ότι σκέφτεται ότι αγοράζοντας εγώ ένα προϊόν από την Κίνα δημιουργώ πρόβλημα στο μικρομάγαζο της γειτονιάς. Άρα κατανοητό όλο αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό πρόβλημα, αλλά στην ουσία παίρνει προϊόντα που είναι ασφαλή, παίρνει προϊόντα που είναι ποιοτικά, παίρνει προϊόντα που είναι ελεγμένα, παίρνει προϊόντα που είναι στο πλαίσιο των κανόνων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί συστηματικά ελέγχους σε πάρα πολλές χιλιάδες προϊόντα. Για παράδειγμα, τις προάλλες ελέγχθηκαν περίπου 20.000 παιχνίδια, αντίστοιχα πολύ μεγάλη αριθμή ηλεκτρονικών συσκευών, καλλιτικών, και όλοι αυτοί οι έλεγχοι μαρτυρούν ότι δεν ακολουθούνται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να βρουν και οι καταναλωτές στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει, το Safety Gate, όπου παίρνουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα φωτάκια για το δέντρο που κάνουν μισό ευρώ και καίγονται τα φωτάκια, καίγεται και το δέντρο. Ας πούμε, τώρα βρέθηκαν κάποιες πύλες που προκαλούν πνιγμούς ή κάποια παιχνίδια που έχουν πολύ.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία. Έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην Ετωλοακαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη αίτηση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητα, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρινιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτή είναι η Τίνα Τάρνερ, όπου το 1984 με το πέμπτο της άλμπουμ επιστρέφει στην πραγματικότητα και πλέον εδραιώνεται στην κορυφή. Είναι μετά από το διαζύγιο της με τον Άικ Τέρνερ, αυτή η πολύ δύσκολη σχέση για την Τίνα Τέρνερ. Επιτυχίες πολλές σε αυτό το πέμπτο άλμπουμ, αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι η ίδια βρίσκει τη δύναμη και επιστρέφει στο προσκήνιο. Με την Τρένερ θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό να μπω όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομέρειες εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντική μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά του καιρού και τον καύσωνα σε όλη την Ευρώπη.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Μια μέρα σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γκάρι Μπρούκερ, ο τραγουδιστής, στιχουργός, πιανίστας, ιδρυτής, frontman των Procol Harum. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Το 1962 είχε ιδρύσει τους Paramounts με τον φίλο του κιθαρίστα Robin Trower και είχε συνεργαστεί επίσης με τον Clapton, τον Parson, τον Ringo Starr. Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 22 σε ηλικία 76 ετών από καρκίνο. Έξω καιρός είναι ανοιξιάτικος, αυτό θα λέγαμε, αν οι εποχές ήταν κανονικά στην ζωή μας, γιατί έτσι είναι η άνοιξη, έχει και τις βροχές της, έχει και τις συννεφιές της, έχει και την αστάθειά της. Δεν ξέρω αν έχει θερμοκρασίες τέτοιες που βλέπουμε στον υπόλοιπο κόσμο, και μιλάμε για καύσωνα και για πολύ μεγάλα προβλήματα. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό που συζητάνε όλοι τις τελευταίες ημέρες, καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και εξαιρετική επιλογή του τραγουδιού, πρέπει να το πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα δημοσιεύματα που λένε για καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες, και λένε 35 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε, 36 βαθμούς Κελσίου, μας κάνει λίγο περίεργο όλο αυτό για την Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές για την εποχή και για την περιοχή της οποίας επηρεάζει, δηλαδή την δυτική και κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα τις επηρεάζει για πολλές ημέρες. Ουσιαστικά έχουν συμπληρωθεί σχεδόν μία εβδομάδα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές αυτές τις περιοχή, επομένως η καταπώνηση δεν είναι μόνο από ένα διήμερο. Έχουμε πολλές σημαίες που έχουν αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή έχουμε και μεγάλη διάρκεια, αλλά και μεγάλη ένταση των θερμοκρασιών. Παρόλο που οι θερμοκρασίες σε απόλυτες τιμές, ναι, είναι θερμοκρασίες που εμείς θα λέγαμε εντάξει, καλά είμαστε. Ναι. Αλλά εκεί δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Και πάντα να πούμε και εκτός να το συντονίσουμε αυτό, ισχύει και για την Ελλάδα αυτό, οι πρώτες ζέστες είναι του καλοκαιριού. Τέλος της άνοιξης, πάντων όπως είμαστε τώρα, είναι οι πιο δύσκολες, γιατί δεν είμαστε ακόμα εγκλιματισμένοι στις ψηλές θερμοκρασίες. Άρα ο ανθρώπινος οργανισμός δυσκολεύεται λίγο να τις ανεχθεί, ειδικά όταν μάλιστα αυτές τις περιοχές, ακριβώς πριν ξεκινήσει ο καύσωνας, είχαν αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή η αλλαγή ήταν απότομη και μεγάλη.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι συγκεκριμένοι είναι άμαθοι από τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Πολλά σπίτια, τα πιο πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματισμό. Επομένως είναι άμαθοι. Βγαίνουν από μια περίοδο που ήρθαμε, σας είπα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες στις περιοχές αυτές. Από τη βραδιασμένη Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή μια εβδομάδα τώρα, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευτεί και έχουμε δει ρεκόρ, και μάλιστα ρεκόρ να σπάνε πολύ άνετα για τον μήνα Μάιο, και σε ορισμένες περιοχές ήταν και ακόμα και για Ιούνιο μήνα ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ. Στο Μάιο, επομένως, μιλάμε για μια ακραία κατάσταση, θα το έλεγα. Και κυρίως αυτό που θα λίγο τονίζω είναι η διάρκεια της.
0: Ναι. Διαβάσαμε για αυτό τον περίφημο θερμικό θόλο, ο οποίος σκεπάζει την κεντρική Ευρώπη και την βόρεια Ευρώπη και προκαλεί αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Διάβαζα κάπου ότι είναι ρεκόρ 100 ετών για την Μεγάλη Βρετανία, αλλά σκεφτόμουν ότι για να είναι ρεκόρ 100 ετών, κάποια στιγμή ξανά έχει τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, προφανώς έχει ξανακάνει τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που το ξεχωρίζω πως είναι ότι σπάνε τα ρεκόρ, άρα πάμε σε μια νέα κατάσταση. Συγκεντρώμαστε πλέον τις θερμοκρασίες που είδαμε φέτος για τις επόμενες χρονιές. Και δεύτερον, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι η διάρκεια του φαινομένου. Γιατί μπορεί να είχαμε και στο παρελθόν, τώρα δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μου, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το οποίο μας ενοχλεί. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε και στην Ελλάδα, για να δούμε στα δικά μας. Με τους κάθρους, για παράδειγμα, των τελευταίων καλοκαιριών που ήταν μεγάλη σε διάρκεια και πολύ πυκνή χρονικά. Δηλαδή, με το καλοκαίρι του 21 και του 23 και του 24 και του 25, δηλαδή τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, βιώσαμε και στη χώρα μας, το καλοκαίρι βέβαια, τον Ιούλιο μήνα ήταν όλοι, καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Μεγάλης διάρκειας πάνω από 10-12 ημέρες και 16 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, το 24 που ήταν και το πιο θερμό καλοκαίρι. Επομένως, αρχίζει και γίνεται πιο συχνό αυτό, να μην είναι. Να έχεις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αυτές να κρατάνε και πολύ. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι αυτό που μας κουράζει, είναι αυτό που καταπονεί και προκαλεί ένα πολύ έντονο θερμικό στρες, μια θερμική επιβάρυνση στον οργανισμό.
0: Είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, είναι αποτέλεσμα αλλαγής συνθήκων στη γη, είναι αποτέλεσμα δικών μας λαθών αυτό που βλέπουμε, ή απλά αλλάζουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, όταν αλλάζουν λόγω των δικών μας λαθών και των δικών μας παρεμβάσεων, δηλαδή των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Όπως είπαμε και πριν, έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θα μου θα πει κάποιος, άρα δεν είναι κλιματική αλλαγή. Πού και πού συμβαίνει. Το θέμα όμως είναι ότι συμβαίνει συχνότερα. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αν κοιτάξουμε και στη χώρα μας και παντού, θα βρούμε σίγουρα στις περνές δεκαετίες και πολύ θερμές περιόδους και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που αποτυπώνει την αλλαγή είναι η αύξηση συχνότητας εμφάνισης τέτοιων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών. Και αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που είναι ξεκάθαρα εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων επειδή καίμε αρκετά καύσιμα. Αυτή είναι η απάντηση, τη γνωρίζουμε αρκετά χρόνια τώρα. Γνωρίζουμε πλέον το πρόβλημα, έχουμε στοιχεία και μετρήσεις είτε από σταθμούς στο έδαφος είτε από δορυφορικές μετρήσεις. Μας αποτυπώνουν την κατάσταση, δηλαδή γνωρίζουμε την κατάσταση, το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ. Πιθανότητα έρχεται και πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Με μια αιμονή και όχι μόνο στις ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σε άλλα ακραία φαινόμενα που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις ή με τις θύελλες. Που επίσης τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πάντα υπήρχαν, το τονίζω, πάντα υπήρχαν, όμως γίνονται ισχυρότερα και πιο συχνά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα η συχνότητα είναι το στοιχείο ακριβώς, τόσο πολύ, ακριβώς, όχι η ένταση των φαινομένων, αλλά
1: ακριβώς, γιατί πάντα θα βρίσκουμε, αν κοιτάξουμε στα αρχεία μας, σε αναφορές στον τύπο και τις περασμένες δεκαετίες έντονα φαινόμενα. Η συχνότητα είναι αυτό που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Έχει αλλάξει δηλαδή.
0: Ναι. Διάβαζα ότι
1: μια νέα πραγματικότητα.
0: Οι επιστήμονες ανησυχούν για την επιστροφή του El Niño, αυτού του φαινομένου που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα ακόμα και εμπορικής τάξης. Δηλαδή, σκέφτονται τι θα κάνουν με τις μεταφορές φορτίων, για παράδειγμα. Τι θα γίνει. Δεν λέω καν για τις καταστροφές που μπορεί να προκληθεί από ένα τέτοιο φαινόμενο σε πόλεις ή σε σπίτια. Αλλά εννοώ ότι και οι παράπλευρες απώλειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να πούμε καταρχάς το El Niño είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό, πολύ μακριά από εμάς. Αυξάνεται πολύ γρήγορα η θερμοκρασία της θάλασσας για την περίοδο την οποία κρατάει. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προγνώσεις που έχουμε, αυτό το φαινόμενο φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό και να κορυφωθεί στο τέλος του 2026, δηλαδή τους τελευταίους μήνες και στις αρχές του 2027. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Καταρχάς αυτές οι περιοχές που είναι στον Ειρηνικό ωκεανό και κυρίως οι περιοχές που είναι στην Νότια Αμερική. Από την άλλη πλευρά, στην Νοτιοανατολική Ασία, δημιουργεί αλλαγές και στις βροχοπτώσεις και προφανώς και στις θερμοκρασίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Επηρεάζει λιγότερο άλλα τμήματα του πλανήτη μας, όπως την Ευρώπη ή την Μεσόγειο. Δεν φοβόμαστε δηλαδή άμεσα να επηρεαστούμε από αυτό. Άλλωστε, όπως είπαμε, η έντασή του είναι για το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το δικό μας χειμώνα. Έχει όμως ένα αποτέλεσμα και εκτός να ανεβάζει περαιτέρω τη θερμοκρασία της γης. Δηλαδή, πάνω στην αύξηση που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, την οποία διαπιστώνουμε χρόνο με τον χρόνο, τις χρονιές που έχουμε ισχυρά El Niño, επειδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αρκετά σε ένα σημείο του πλανήτη, αυτό συμπαρασύρει και τους μέσους όρους της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα όταν έχουμε ισχυρά El Niño, όπως το 2015-2016, το 2023-2024, να διαπιστώνουμε και τις πιο θερμές χρονιές.
0: Ναι.
1: Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούμε ότι και αυτό το El Niño, αν τελικά είναι τόσο ισχυρό όσο δείχνουν οι προγνώσεις των επόμενων μηνών, θα συντελέσουν να ανεβεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία του πλανήτη μας.
0: Μιλάμε για αυτό το καλοκαίρι, γιατί πολλοί.
1: Όχι, για το καλοκαίρι, όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Το φαινόμενο, αν θα κορυφωθεί κατά πάσα πιθανότητα, το τονίζω κατά πάσα πιθανότητα, είμαι σίγουρη ακόμα, οι νέες προγνώσεις θα βγούμε στον Ιούνιο, θα είναι πιο έγκυρες, θα φανούν τα αποτελέσματα κυρίως στο καλοκαίρι του νοτιού ημισφαιρίου, όπως επίσης και στην. Και θα επηρεάσει, όπως είπαμε, και τις περιοχές, αλλά θα είναι η έντασή του, το μέγιστό του θα είναι από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας στο τέλος του 26 με αρχές του 27. Δεν εκτιμούμε δηλαδή ότι το φετινό καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, θα επηρεαστεί από το El Niño.
0: Ναι.
1: Επηρεάζεται από άλλες καταστάσεις και από αυτά που συζητήσαμε και την κλιματική αλλαγή. Αν με ρωτήσετε, γιατί με ρωτάνε και τη συναδελφή σας, πόσα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν έχουμε μία έτσι.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα τόσο μπροστά, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε και τις επόμενες μέρες, εντάξει, θα πάμε εδώ. Λοιπόν, ξεκινώντας, είπατε ότι. Το είπατε πολύ σωστά, ότι η άνοιξη έχει τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε, δηλαδή τα μπουρίνια, τις βροχές, καταιγίδες, ο Μάιος και ο Ιούνιος. Είναι μήνες στη χώρα όμως που έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι. Μάλλον έχουμε ξεχάσει πώς είναι η άνοιξη, γι' αυτό μας κάνει εντύπωση.
1: Ναι, πιθανότατα. Οι θερμοκρασίες όμως και τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερες. Θα πέσει λίγο μέσω του Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και μια νύχτα στο Χωριάδων ειδικά σήμερα, αλλά μια μικρή έτσι πτώση από τα κανονικά. Η επόμενη εβδομάδα όμως είναι αρκετά ζεστή.
0: Ναι.
1: Χωρίς να παρουσιάσει μια ακραία συμπεριφορά, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα αρκετά υψηλότερες στις κανονικές τιμές, ενώ δεν θα λείπει και η αστάθεια, όπως είπατε, δηλαδή κάποιες βροχές μέσα απογευματινές ώρες, βόρειες καταιγίδες που κατά τόπους μπορεί να είναι βίαιες, όπως για παράδειγμα χθες στα Ιωάννινα, είχαμε πολύ βίαιες καταιγίδες. Ναι. Αλλά το επαναλαμβάνω, αυτό είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης.
0: Ναι. Σημαίνει κάτι που τα Σαββατοκύριακα συνήθως η αστάθεια είναι πιο έντονη?
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί ξέρετε, γράφεται αυτό πολύ έντονα ότι για κάποιους λόγους τα Παρασκευοσαββατοκύριακα η αστάθεια είναι ακόμα πιο έντονη. Οι βροχές πιο πολλές και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Όχι. Μάλλον μας εκνευρίζει που βρέχει και δεν.
0: Μάλλον το προσέχουμε περισσότερο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, κάνουμε κάτι για να αναστρέψουμε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε. Προσπαθούμε να περιδέσουμε τις εκπομπές του αρρύθμιου κυπίου, αλλά προφανώς δεν το κάνουμε αποτελεσματικά. Και το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο εκλείουμε παραμένει στην ατμόσφαιρα, παραμένει για πολλές δεκαετίες, ακόμα και αν σήμερα σταματούσουμε με μαγικό τρόπο τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων, αυτό θα παρέμεινε στις ψηλές συγκεντρώσεις που έχουμε τώρα για πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι δεν κάνουμε αυτό όσα πρέπει και πιστεύαμε ίσως και μέχρι πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή είναι εντάξει, κάτι υπάρχει, αλλά θα επηρεάσει περισσότερο τις επόμενες γενιές. Δεν είναι όμως έτσι, είναι εδώ, το βλέπουμε εκφάσεις, όπως είπαμε, και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που γίνονται συχνότερα και βιαιότερα. Και δυστυχώς νομίζω ότι δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα βρεθούμε προεκπλήξεων, γιατί και ακόμα και εμείς, οι επιστήμονες, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε στην απόλυτη ακρίβεια τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε να διατεράσουμε τόσο πολύ αυτό που λέμε το ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας. Το δεξίδιο του άνθρακα που παγιδεύει την θερμότητα που εκπέμπεται από τη γη και επομένως ανεβάζει τη θερμοκρασία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαγουβάρδο, για την συζήτηση. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστα Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αργύριοι πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν για την επέκταση ή και για την επικράτηση της πλατφόρμας στο εμπόριο. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, υπάρχουν και πολλά καλά. Η καλή χρήση είναι αυτή που θα μας σώσει. Στην Νιώβη αυτό που λέω είναι ότι μην ανησυχείς. Ό,τι ίσχυε με τους φόρους που πληρώνουμε, με τα τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση που πληρώνουμε με τους λογαριασμούς του ρεύματος, θα ισχύσει και με τον καινούριο, με τα καινούργια τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, όπως γινόταν και πριν, τα πληρώνει ο νοικιαστής. Αν υπάρχει συμφωνία να αφαιρείται από το ενίκιο ή ό,τι άλλο, η συμφωνία ισχύει. Δεν μπορεί δηλαδή να διαχωρίσει την πληρωμή των τελών από τον από το λογαριασμό. Αυτή είναι Rolling Stones, Brown Sugar, σπάνιο ένα τραγούδι να βρεθεί στην πρώτη θέση και των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή. Αυτό το καταφέρανε οι Rolling Stones το 1971, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομαδούλας. Αυτή είναι η υπέροχη Μέλινα Κανά. Έχει γενέθλια σήμερα, βάλε κρασί. Για να περάσουμε καλά το τριήμερο. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, διότι η υπηρεσία ορθώς εκτίμησε ότι πρέπει να μας χτυπήσει το Άγιο Πνεύμα για να έρθουμε καλύτεροι από Τρίτη. Οπότε το ραντεβού ανανεώνεται για την Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Βασίλη Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Στο Τρίτη Ξενάκης Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που φρόντιζε τους ήχους. Καλό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα σε όσους θα κάνουν τριήμερο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
8: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
8: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπροστά μας και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από ό,τι φαίνεται, θα είναι γενικά με καλό καιρό το τρίμερο αυτό, τουλάχιστον εδώ για τη δυτική στρά Ελλάδα. Θα υπάρχουν βέβαια κάποιες βροχούλες, η αλήθεια είναι, από το μεσημέρι και μετά πάλι. Σε κάποιες όμως περιοχές, έτσι τοπικά θα είναι τα φαινόμενα. Για το Αγρίνιο ο καιρός φαίνεται πως θα είναι καλός πάντως, με κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις αύριο το μεσημέρι, τίποτα άλλο. Και τις θερμοκρασίες κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Θα δούμε βέβαια την αναλυτική πρόγνωση σε λίγο. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, πρωινή ενημέρωση με τις σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα πριν πάμε στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα.

0: They'll cast their golden crowns.
1: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, φίλες και φίλοι, τις πανελλαδικές όπως τις λέμε, εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία υποψήφια των γενικών λυκείων. Ψυχραιμία, παιδιά, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη, έτσι. Και πάνω απ' όλα, είπαμε, ψυχραιμία χρειάζεται, καθαρό μυαλό, ηρεμία. Και επαναλαμβάνουμε ότι και όσοι δεν τα καταφέρουν ή δεν γράψουν καλά, δεν σημαίνει ότι έρχεται και το τέλος, έτσι, για όνομα του Θεού. Σε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι γονείς, βέβαια, έτσι δεν θα πρέπει να πάψουν ορισμένοι γονείς να είναι καταπιεστικοί, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό έχει ολέθρια αποτελέσματα. Στα διεθνή είναι θολό το τοπίο, ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θεωρούν ξένα ή δισογραφικά πρακτορία ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί. Πάντως στη συμφωνία αυτή την προεξοφλούν, πρέπει να πούμε, οι αγορές, ειδικότερα από ό,τι διαβάζω στη Wall Street, καταγράφονται καθημερινά ρεκόρ.

συζητήσεις, οι πιέσεις, οι νέες καταστάσεις του χώρου της κέντρου αριστεράς εξακολουθούν να υφίστανται, να εντείνονται, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, έχουμε. Φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει την δεύτερη θέση, έτσι, γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Άρχισαν να υπάρχουν και σοβαρές αντιπαραθέσεις μεταξύ του Πασόκ και στελεχών της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, υπάρχουν και στελέχη τα οποία βγήκαν και αρκετά σκληρά απέναντι στην επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Ένα από αυτά είναι και η Χριστίνα Σταράκα, η βουλευτής του Πασόκ εδώ στην Μετρόπολη Ακαρδανία. Φυσικά και κυβερνητικά πειρά υπάρχουν σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και του Πασόκ, πως οι πολίτες ζητούν λύσεις, τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές, και όχι κάποιο πολιτικό rebranding. Σύνταξη σε ένα μήνα υπόσχεται ο ΕΦΚΑ από το 2027 με νέο ψηφιακό σύστημα και πλήρης φακέλους. Μια ακόμη είδηση που έρχεται από την οικονομία και έχει το δικό της ενδιαφέρον.

Τύχη μεγάλη για φίλο εδώ από το Αγρίνιο, ο οποίος κέρδισε 50.000 ευρώ στο κίνο. Να είναι καλά, καλοφάγοντα να τα έχει. Βέβαια, δεν θα πάρει στα χέρια 50.000 ευρώ, θα πάρει λιγότερα, μιας και υπάρχει και η φορολογία. Αλλά κάπως γύρω στους 40.000 τις πάρει και σίγουρα έτσι θα πάρει μια πολύ γερή ανάσα αυτός ο συμπολίτης μας. Σήμερα κυδεύεται Παρασκευή και το θύμα του τραγικού τροχαίου που είχαμε στην Ιόνια εδώ, φίλες και φίλοι. Νεότερα σχετικά με την ευλογία των εγκοπροβάτων, έχουμε κρούσματα στην Αμφιλοχία, με αποτέλεσμα μάλιστα να αποφασιστεί και η θανάτωση κάποιων εκτροφών.

Ληστεία σε βάρος και στο νοσοκομείο 10χρονο στο Μεσολόγιο, όταν ανήλικοι Ρωμά του επιτέθηκαν με αγριότητα, του έγραψαν χρήματα μέχρι και τα παπούτσια του. Χθες είχαμε και την έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για το θέμα των ΕΛΤΑ. Το ψήφισμα αυτό είναι κατά της ιδιωτικοποίησης των ελληνικών ταχυδρομείων και της τοποθέτησης κάποιου ιδιώτη αντί των ΕΛΤΑ στην περιοχή του Θέρμου. Πρέπει από ότι έχουμε και κάποιες αναταράξεις εδώ και σε περιφερειακό επίπεδο σχετικά με το νέο κόμμα Τσίπρα. Υποχρεώθηκε σε παρέτηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε βορειοδυτική Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και για την Ετωλοκαρναμία δηλαδή, με έδρα την Πάτρα, στέλεχος της ΠΑΣΚΕ. Το ότι πήγε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της παράταξής του και του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην παρέτηση. Αυτό έγινε χθες. Πολλά τα μηνύματα βουλευτών αυτοδιοικητικών σχετικά με την έναρξη των πανελλαδικών, να το σημειώσουμε και αυτό. Είχαμε και την κλήρωση του Τζόκερ, να πούμε, χθες το βράδυ. Βρέθηκαν και δύο πεντάρια στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα συγκεκριμένα. Ένας τυχερός δεν κέρδισε 5-1, κέρδισε όμως δύο πεντάρια στο δελτίο του και πάνω από, δηλαδή, με όφελος 200.000 ευρώ.

Αυτά λοιπόν, χθες κατέθεσε βέβαια και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας, το δούμε και αυτό, στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος η σημερινή, αλλά και Παγκόσμια ημέρα και ανοκράνων. Το 1453, 29 Μαΐου, έτσι, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη εάλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην αντιπέρα του και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαϊλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ.

1953 έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο όμως πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φύλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν σκοτώθηκαν από τις συγκρούσεις, αλλά από την. Ο ένας πάτησε τον άλλον δηλαδή, και οι περισσότεροι φύλαθλοι βέβαια ήταν νεκροί φύλαθλοι, ήταν Ιταλοί οπαδοί της Γιουβέντους. Αν χθες το θυμάμαι, που ήμουν σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στο Αγρίνιο, θείο ενός πολύ καλού μου φίλου, 15 χρόνο παιδάκι τότε, έτσι. Σαν χθες το θυμάμαι αυτό. Πήγαμε να δούμε τον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών και τελικά συνέβη αυτό που συνέβη στο Χέιζελ. Το 1996 εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ήταν 29 Μαΐου του 1917 όταν γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι, 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1922 έρχεται στη ζωή ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Το 1935 γεννιέται ο Κώστας Καζάκος, πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός βέβαια, με το ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια. 4. Το 1453 πεθαίνει μαχόμενος ο Κωνσταντίνος Ιώτα, ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Βέβαια το γεγονός ότι δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα του, το σώμα του, έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα και σήμερα θρύλοι σχετικά με τον μαρμαρωμένο βασιλιά κλπ. Έτσι, 2010 πεθαίνει ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, αξέχαστη ερμηνεία του στον Ξένια στο Καβαλάρι. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990 έως 1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γεννημένος το 1918 έως ηλικία 99 ετών πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού.

Να κάνουμε και μια αναφορά στον Δάκη, για τους παλιότερους, ένας από τους και πολύ γνωστός βέβαια, από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές στον χώρο του ελαφρού τραγουδιού και της pop τις δεκαετίες του 60 και του 70. Μεγάλες επιτυχίες του υπήρχαν τα τραγούδια Τόσα Καλοκαίρια και Εκείνο το Πρωί στην Κηφισιά. Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ως Βρασίδας Χαραλαμπίδης και διαγράφοντας μια σημαντική πορεία, έφυγε από τη ζωή ο Δάκης στις 29 Μαΐου του 2022 σε ηλικία 78 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα μαζί τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, στην δυτική Ιστρά Ελλάδα, αν θέλετε. Σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Είπαμε ότι έχουμε μπροστά μας και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Καλός καιρός, καθαρός, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Ίσως αυτές οι νεφώσεις να μας δώσουν και κάποιες βροχούλες. Εδώ και μία εβδομάδα να θυμίσουμε ότι έχουμε και αυτούς τους όμβρους, τους τοπικούς όπως λέγονται, με κάποια λεπτά έντονων φαινομένων. Μάλιστα χθες είχαμε και χαλαζόπτωση εδώ στην περιοχή μας, όχι ιδιαίτερα ισχυρή, αλλά υπήρχε χαλαζόπτωση. Δεν έχουμε ενημέρωση πάντως για το αν έχουν προκληθεί κάποιες ζημιές σε αγροτική παραγωγή, ειδικότερα σε ελιές, οι οποίες είναι στην ανθοφορία τώρα. Και έχει σημασία αυτό. Η άνεμη νοτιοανατολική σήμερα 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία έως 30 με 31 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που αναμένεται πάλι να πυκνώσουν όμως και ίσως μας δώσουν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις το μεσημέρι αύριο. Πολύ σύντομη θα είναι η βελτίωση βέβαια. Η άνεμη αύριο νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 28. Ενώ την Κυριακή, τελευταία μέρα του Μαΐου, θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό, με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική αρχικά, νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή, εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από 16-17 έως 28. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, μέρα του γιορτή του Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό, με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, από 16 έως 30. 3η 2 Ιουνίου, πάλι καλό καιρό, ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη αρχικά βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 30. Καλός καιρός και την Τετάρτη, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιο-δυτική, κατά κύριο λόγο, από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ, και τη θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Έτσι ο καιρός μέχρι και μέσα τις επόμενες εβδομάδες, τις πρώτες μέρες του Ιουνίου.

Να πω ότι χθες ο υδράργυρος έφτασε μέχρι τους 30,8 στο Αγρίνιο, στους 31,9 προχθές, αυτά ως προς τις ψηλότερες θερμοκρασίες το προηγούμενο διήμερο. Συνολικά μέσα στο Μάιο έχουμε και 48 χιλιοστά βροχής, φίλες και φίλοι, έτσι, με τις βροχές έτσι να ξεκινούν ουσιαστικά από τις 16 του μηνός, και έχουμε κάποιες βροχούλες και στη συνέχεια και τις επόμενες ημέρες. Στις 16 του μηνός η πιο βροχερή ημέρα για την περιοχή του Αγρινίου, για τον Μάιο 48 χιλιοστά βροχόπτωσης είχαμε αυτόν το μήνα, έτσι, μέχρι τώρα, ίσως έχουμε και μερικά, ίσως κάποιες επιπλέον βροχοπτώσεις μέχρι το τέλος του μήνα αυτού. Οι συνθήκες αυτή την ώρα στο Αγρίνιο στους 23 βαθμούς ο υδράργυρος, η θερμοκρασία στο 81%, η υγρασία, ο άνεμος είναι νότιο δυτικός ασθενής με ταχύτητα μόλις 2 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά και με τον καιρό. Να σας πω ότι ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω πως συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα στα Οικουένα στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26410. 0 55 424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Να πω ότι γιατί ανασχολούμαστε συνέχεια με τη Μέση Ανατολή, υπάρχουν εξέλιξεις και με το Ουκρανικό. Η συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και αυτό το μέτωπο. Πληροφορίες λένε ότι διεξάγονται εσωτερικές συζητήσεις στο Κρεμλίνο σχετικά με το αν η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα ακόμη γύρο υποχρεωτικής επιστράτευσης εφέδρων. Εδώ υπάρχει ζητηματάκι δηλαδή. Έτσι, με τους Ρώσους, οι οποίοι θα κάναν μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση κάποιων μηνών. Είμαστε στον πέμπτο χρόνο τώρα αυτής της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία λαμβάνει εσωτερικές ρωσικές πληροφορίες σχετικά με προετοιμασίες για επιπλέον κινητοποίηση στη Ρωσία, με στόχο την αντιστάθμιση των υψηλών απολειών στην Ουκρανία και την αύξηση της ρωσικής δύναμης εκεί κατά δεκάδες χιλιάδες σε στρατιωτικό προσωπικό. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, φαίνεται να είναι προσιλωμένος προς το παρόν και να συνεχίζει τη στρατολόγηση με συμβόλαια. Ο Πούτιν υπέγραψε στις 25 Μαΐου που προβλέπει ένα διάταγμα που προβλέπει διαγραφή χρεών έως και 10 εκατομμύρια ρούβλια για νέους στρατολογημένους και τις συζύγους τους, εφόσον υπογράψουν συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μετά την 1η Μαΐου. Το Κρεμλίνο φαίνεται να συνεχίζει να θεωρεί ότι βασικό του πλεονέκτημα απέναντι στην Ουκρανία είναι η αριθμητική υπεροχή του όμως. Έτσι, δηλαδή βάζει όσο δυνατόν περισσότερους σε αυτή την κρεατομηχανή, έτσι, γιατί κάπως έτσι γίνεται. Πάντως, στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι το πλεονέκτημα αυτό των Ρώσων έχει εξουδετερωθεί ουσιαστικά εξαιτίας της τακτικής υπεροχής της Ουκρανίας στα ντρόουν σε όλα τα μέτωπα. Έτσι, μάλιστα, προκαλεί αυτό το πλεονέκτημα δυσανάλογα υψηλές απώλειες προσωπικού και εξοπλισμού στις ρωσικές δυνάμεις.

Υπάρχουν και εκείνοι οι Αμερικανοί αναλυτές που θεωρούν ότι η Ρωσία έχει βαλτώσει στο Ουκρανικό πεδίο μάχης. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και εξαπολύει μαζικά πλήγματα κατά του Κιέβου. Ο αυξανόμενος φόβος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα επιχειρήσει στη συνέχεια να αναδιαμορφώσει τα δεδομένα, επεκτείνοντας την σύγκρουση στην Ευρώπη. Στη Λιθουανία είχαμε ήχηση σιρηνών αεροπορικής επιδρομής την περασμένη εβδομάδα.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ουκρανία με την ρωσική κυβέρνηση να προσπαθεί να στρατολογήσει όσο θα δουν περισσότερους και να τους ρίξει στον πόλεμο αυτών, Ρώσους δηλαδή, με συμβόλαια και φοροαπαλλαγές και διαγραφή χρεών, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλέον στον τέταρτο μήνα του, είπαν χθες Πέμπτη στο γαλλικό πρακτορείο πηγές της Ουάσιγκτον, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως. Από την άλλη, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή από την ομάδα των διαπραγματεύσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, σημείωσε. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Στο άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου στο Λίβανο, το Ισραήλ μεγέθυνε την περιοχή επιχειρήσεων του στρατού του και συνέχισε τους βομβαρδισμούς, μολονότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών με το κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσχεται στην Τεχεράνη αποτελεί αξίωση της Ιρανικής ηγεσίας, που τον θεωρεί αναγκαία συνθήκη για να κλείσει συμφωνία.

Τώρα, να μην λέμε πάλι τι ακριβώς γίνεται, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, μάλλον τι έχει προηγηθεί, ότι υπάρχει αυτό το θολοτοπίο δηλαδή για τις ΗΠΑ και το Ιράν. Πάντως, εξακολουθώ να αναφέρω ότι υπάρχουν πηγές οι οποίες λένε, ειδικότερα την αμερικανική πλευρά, διπλωματικές, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Κάτι που το Ιράν βέβαια το διαψεύδει, αλλά στη συμφωνία σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά τη συμφωνία αυτή την προεξοφλούν οι διεθνείς αγορές, πρέπει να σας πω, ειδικότερα η Wall Street, η οποία καταγράφει πολύ σημαντικά κέρδη τις τελευταίες ημέρες. Αυτές είναι δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα διεθνή που μας ενδιαφέρουν και τα δύο ανοιχτά μέτωπα πολέμου που έχουμε, που δεν είναι και μακριά από εμάς. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε λοιπόν τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο. Δίπλα μας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Επιστρέφουμε.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Επιστρέφουμε όπως συμβαίνει διαχρονικά, φίλες και φίλοι, με το μάθημα της νέου ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ανοίγει σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τις υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι περίπου 100.000 φετινοί υποψήφοι διεκδικούν συνολικά 68.788 θέσεις. Δεν πληρούνται, βέβαια, δεν πληρούνται όλες, μην το ξεχνάμε αυτό. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σε μια διαδικασία που παραμένει η πιο σημαντική, έτσι, δοκιμασία για τους υποψηφίους. Οι πανελλαδικές αποτελούν το αποκορύφωμα μιας πολιετούς προσπάθειας, έτσι, αμέτρητων ωρών μελέτης αλλά και προσωπικών θυσιών και παραχωρήσεων. Τα παιδιά αυτή την ώρα που μιλάμε εξετάζονται, γράφουν, έχουν ξεκινήσει από τις 8.30 το πρωί, ενώ οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες από τις 8, έως τις 8, νωρίς. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη απευθύνει από τις προηγούμενες ημέρες σαφείς οδηγίες προς τους υποψηφίους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκυρης προσέλευσης αλλά και της σωστής προετοιμασίας. Έχει ξεκαθαριστεί τι θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές, τι δεν θα πρέπει να έχουν, τι απαγορεύεται αυστηρά, πώς θα πρέπει να διαχειριστεί το τετράδιο. Να πω ότι συνέχιση έχουμε για τα ΓΕΛ την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, την Παρασκευή 5 του μηνός με λατινικά, χημεία και πληροφορική και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία. Εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά. Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι πανελλαδικές δεν είναι μόνο, βέβαια, μια απλή εξεταστική διαδικασία, είναι και μια έντονη ψυχολογική δοκιμασία για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Υπάρχει άγχος, πίεση, φόβος αποτυχίας. Κυριαρχούν αυτές τις μέρες, έτσι, σε πολλά σπίτια. Μάλιστα, ειδικοί ψυχολόγοι έχουν επιστρατευτεί αυτή την περίοδο και μιλούν, ας πούμε, σε αρκετά μέσα ενημέρωσης, φίλες και φίλοι. Ενώ το δικό του μήνυμα σχετικά με την στήριξη των μαθητών έστειλε μέσα τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ βρήκα το βιντεάκι εδώ στο TikTok, φίλες και φίλοι, και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
1: Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και πείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Μάλιστα, αυτό το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο. Σε λειτουργία, λοιπόν, έχουμε και αυτή τη τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογένειών τους. Υπηρεσία δωρεάν λειτουργεί έως και τις 30 Ιουνίου. Η γραμμή δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, στελεχώνονται από ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ και του Υπουργείου Υγείας, προσφέροντας συμβουλευτική και υποστήριξη σε μαθητές οι οποίοι βιώνουν έντονο άγχος ή συναισθηματική πίεση.

0: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, βέβαια, γιατί όπως είναι φυσιολογικό, έχουν προκληθεί αναταράξεις μετά την ανακοίνωση της δηλώσης του κ. Τσίπρα, τη δημιουργία του νέου κόμματος, της ΕΛΑΣ, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και βέβαια τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στον χώρο της αντιπολίτευσης, όχι μόνο στην κυβέρνηση και στο κυβερνών κόμμα. Κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο μετά την κατάθεση στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα από 300 υπόγραφες. Στο πλευρό του ήταν και ένα πρόσωπο έκπληξη, πρέπει να πω. Η Μαρία Λεπενιώτη, για όσους δεν την ξέρουν, ήταν η πρόεδρος του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία εκδίκασε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Η κυρία Λεπενιώτη αφυπηρέτησε πέρυσι, ήταν μεταξύ των προσώπων που τον συνοδεύουν και φέρεται μάλιστα να έχει συνυπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, τι σηματοδοτεί η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, ο κύριος Τσίπρας απάντησε αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος και των υπογραφών των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, δηλαδή προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο νέος πολιτικός σχηματισμός. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες αναφορές του κυρίου Γεωργιάδη, ειδικότερα, ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το ΕΛΑΣ, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τέτοιου είδους τίτλους, ονόματα στη δημιουργία ενός κόμματος που παραπέμπουν δηλαδή σε σύμβολα, χώρες κλπ. Και ειδικότερα στην Ελλάδα, και ότι ενδεχομένως να δημιουργηθεί πρόβλημα στον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω. Η Ελλάς λέει από την πλευρά της ότι θα ήταν υπερβολικό έως απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Για να δούμε λίγο όμως και να ακούσετε και εσείς τη δήλωση του κ. Τσίπρα.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο MyElas, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά. Σχολίασε βέβαια και την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, επαναλαμβάνουμε, της δικαστού, η οποία ήταν στο πρωτόδικο δικαστήριο και εξέδωσε τη γνωστή απόφαση για την εγκληματική οργάνωση πρωτόδικα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Έτσι, από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και τα πειρά κατά του νέου κόμματος για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε. Στο Πασόκ, ας πούμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει και η γραμμή αυτή, η οποία λέει ότι ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά αντιγράφει τον Ανδρέα Παπανδρέου με άσχημο τρόπο, μάλιστα με κακό τρόπο. Χμηρή γλώσσα χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση, ανεβάζει τους τόνους και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και απέναντι στο Πασόκ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διακρίνει δηλαδή πολιτικό πανικό και στην Ελλάς αποδίδει επικοινωνιακό τακτικισμό, έτσι. Όπως λένε, η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για νέα περιτυλίγματα και επιστροφές προσώπων μέσω rebranding, αλλά για συγκεκριμένες πολιτικές, σταθερότητα και αποτέλεσμα και κυρίως κοστολογημένα προγράμματα. Πρέπει να πω βέβαια ότι έχουμε αρκετές ανακατατάξεις. Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις αρχές Ιουνίου, στις 6 του μηνός συγκεκριμένα, και την Κεντρική Επιτροπή. Η Νέα Αριστερά πάει και αυτή για διάλυση. Θα δούμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει. Χθες ακούσατε, εφόσον μας ακούτε καθημερινά, τακτικά και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Μακεδονία, ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος είναι φιλικά διακείμενος στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται δηλαδή να συνεργαστεί μαζί του. Τώρα, με ποιον τρόπο αυτό Δεν ξέρω πώς θα αποφασιστεί. Πιστεύω όλοι οι ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτός τους θέλει βέβαια, έτσι. Αυτό είναι τάγκο. Χρειάζονται δύο, όχι ένας. Πρέπει να τους θέλει και ο Τσίπρα. Κάτω και τον κύριο Ζαμπαρά δεν το συζητάμε. Ένας νέος πολιτικός είναι. Είναι θεωρώ δεδομένο ότι θα θέλει τη συνεργασία μαζί του ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια μαζική απόφαση αυτών των νυν βουλευτών, των ενεργεία βουλευτών, για το πώς θα συνεργαστούν με την Ελλάς και τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το πρώην κρατεό κόμμα εκεί της Κουμουνδούρου. Και μάλιστα είδατε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις όπου ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει απίστευτα χαμηλά ποσοστά, εξαήλωση θα έλεγα, από τη στιγμή που άρχισε να μετριέται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό να είστε σίγουροι ότι θα επιβεβαιωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος τονίζεται ότι σε μια διεθνή συγκυρία βεβαιότητας με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να δέχονται δυσανάλογες πιέσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται διαρκής δράση προς τη στήριξή τους. Μόνο rebranding δεν θέλει ο κόσμος και νέα περιτυλίγματα από παλιά πρόσωπα. Γι' αυτό η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει το βλέμμα στραμμένο στην ολοκλήρωση τετραετίας και στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αποφεύγει να εγκλωβιστεί στη συζήτηση περί αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Απομένει ένας χρόνος μέχρι τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας, και αυτό που προέχει είναι η δουλειά, τονίζουν στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου.

Τι λένε κυβερνητικοί παράγοντες? Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει συχνά στους υπουργούς του ότι κάθε μήνας μετράει, ζητά επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και αυτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η λογική που κυριαρχεί στο επιτελείο της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές του 2027 θα κριθούν από το έργο της κυβέρνησης και όχι από πολιτικές κινήσεις εντυπωσιασμού. Άλλωστε, ειδικά από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και μετά και μέσα από τις πρώτες δηλώσεις των στελεχών της Ελλάς, αυτό που βλέπουν είναι πειραματισμοί και έλλειψη πολιτικού περιεχομένου. Δεν έχουν καν περιγράψει πώς θα είναι συγκροτημένοι οι πολιτικοί του σχηματισμοί, λένε, εντάσσοντας την παρατήρηση αυτή και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Όλοι θέλουμε μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή για τους πολίτες. Το θέμα είναι πώς την εξασφαλίζει, σχολιάζουν ακόμα με νόημα στελέχη που είναι κοντά στην κυβέρνηση.

Πάντως υπάρχει κριτική και προς τον Πασόκ με αφορμή δηλώσεις τελεχών του Πασόκ περί συμπαιγνίας της Νέας Δημοκρατίας με το νέο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται να εννοηθεί αυτό, η αλήθεια είναι. Στο κυβερνητικό επιτελείο αποδίδουν τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις των πανικό που προκαλούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ μετατρέπεται σταδιακά σε κόμμα διαμαρτυρίας, λένε από την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ηγεσία Ανδρουλάκη ότι επιλέγει τη συνωμοσιολογία αντί τη σοβαρή αντιπολίτευση. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν εφάνταστες τις αναφορές περί συνεννόησης Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ακόμα και οι πιο ακραίοι εκφραστές ψεκασμένων θεωριών δεν ζήλευαν. Πρέπει να σας πω ότι το Πασόκ προχθές, με διάφορα κείμενα που έχουν διαρρεύσει, αλήθεια είναι και φτάσανε και ως τα δημοσιογραφικά γραφεία, συνέδε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις με δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες είχαν σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα παίζουν κάποιο παιχνίδι, λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αυτές τις δημοσκοπικές, ειδικότερα την Real Polls, την συνέδεσαν και με την κυβέρνηση και με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά.

Φορώντας στιθοσκόπιο, ευχήθηκε και καλή επιτυχία στους υποψηφίους των Πανελληνίων η κυρία Μαρία Καριστιανού. Κάθε χρόνο το ίδιο σφίξιμο ψηλά στο στέρνο, αναφέρει μεταξύ άλλων. Μήνυμα και από τον Αλέξη Τσίπρα για τους υποψήφιους. Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα, λέει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός.

Όπως είναι γνωστόν, ανακοινώθηκαν και οι εκπρόσωποι της Ελλάς και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος του κ. Τσίπρα δηλαδή. Και ένας εξ αυτών των αναπληρωτών είναι ο κ. Νίκος Νηφούδης, ο οποίος απάντησε και τοποθετήθηκε αναφορικά με παλιές υβριστικές αναρτήσεις που είχε κάνει κατά του Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι οι άνθρωποι αλλάζουν και οι πολιτικές δεν είναι αμετάβλητες. Ο κ. Νηφούδης ανέφερε ότι η συμπόρευση με τον κ. Τσίπρα είναι συνειδητή και ότι αν απογοητεύσουν τον κόσμο θα αποχωρήσουν. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παλιές δηλώσεις του Νίκου Νηφούδη που καθίβριζαν τον Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιούσε χαρακτηρισμούς εναντίον του όπως ο Καραγκιόζης ή ανεπανάληπτος ψεύτης. Ο Νηφούδης, ο οποίος ανακοινώθηκε ως αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μία μέρα μετά την παρουσίαση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, έχει διατελέσει βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι, έχει περάσει και από τον Πασόκ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια αναφορά για μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας πιστεύω. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίσετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα. Δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410 51544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για τον ύπνο σας, αλλά και για τον πλανήτη.

Λοιπόν, πάμε λίγο στην οικονομία. Την έκδοση λέει κύριων συντάξεων μέσα σε ένα μήνα. Α, επειδή έχουμε παραιτήσεις και στο Αγρίνιο, να πω ότι παραιτήθηκε χθες ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εδώ στην Ετωλό Ακαρνανή, ο κ. Δημήτρης Ντάης, και έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητά του σχετική επιστολή παραίτησης και αρκετά σχόλια βλέπω κάτω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά υπέρ, αλλά κατά της κίνησης αυτής του κ. Ντάη, η οποία λίγο ως πολύ πάντως αναμένονταν να γίνει, φίλες και φίλοι, μετά την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού σχηματισμού που δημιούργησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ζωντανά με τον κύριο Ντάη στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μίλαγα όμως για ένα θέμα που έχει να κάνει με την έκδοση των κύριων συντάξεων. Υπόσχεται, λέει ο ΕΦΚΑ, ότι θα βγαίνουν σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Αυτό από τον Φεβρουάριο του 2027. Γιατί θα ενεργοποιηθεί ένα νέο ψηφιακό μοντέλο απονομής που θα συνδέει σε ενιαία διαδικασία τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη. Το νέο σύστημα βασίζεται στην πλήρη ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας εκατομμυρίων ασφαλισμένων και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που φιλοδοξεί να αλλάξει οριστικά την εικόνα των καθυστερήσεων στις συντάξεις. Κατά την παρουσίαση του έργου, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης, τόνισαν ότι από τον επόμενο μήνα ξεκινάει η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας για τους παλαιούς. Οι παλαιοί ποιοι είναι, αυτοί είναι που είναι πριν το 1993, νομίζω. Είμαι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Είσαι πριν το 1993, Βαγγέλη. Έχεις ασφάλεια. Ασφάλεια, λέμε. Είσαι παλιός δηλαδή. Ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένονται τα πρώτα απτά αποτελέσματα στην επιτάχυνση της απονομής συντάξεων. Για να δούμε, γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, φίλες και φίλοι. Έτσι, όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπαίνετε βέβαια και στην εφαρμογή Atlas. Εκεί μαζεύετε, ας πούμε, όλο το ασφαλιστικό σας βιογραφικό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όσοι είστε παλιοί, αρκετά ένσημά σας ή έχετε διαδοχικές ασφαλίσεις ή αν έχετε περάσει και από το δημόσιο κλπ. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι περασμένα όλα. Αλλά έτσι έχετε μια γενική εικόνα σχετικά με το ασφαλιστικό σας βιογραφικό. Η εφαρμογή λέγεται Atlas, μπαίνετε με τους κωδικούς σας τάξης. Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή, είναι χρήσιμη. Τώρα, στην καρδιά της νέας προσπάθειας υπάρχει ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου πριν από το 2001, δηλαδή δεκάδων εκατομμυρίων εγγράφων και ενσήμων που μέχρι σήμερα διατηρούνται σε φυσική μορφή. Είναι αυτά τα που είναι σε γραμματώσιμα, έτσι. Συνολικά πρόκειται για περίπου 53 εκατομμύρια σελίδες ασφαλιστικών στοιχείων, οι οποίες θα περάσουν σταδιακά σε ψηφιακή μορφή, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Η ενοποίηση της διαδικασίας έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου μοντέλου. Έτσι, με το νέο αυτό σύστημα, ο ασφαλισμένος θα υποβάλει μία και μοναδική αίτηση και η πλατφόρμα θα επεξεργάζεται ταυτόχρονα τόσο τα δικαιώματα κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης. Ο έλεγχος των στοιχείων θα γίνεται αυτοματοποιημένα, ενώ οι φάκελοι θα διαχειρίζονται μέσα από ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. Αυτά μας υπόσχεται ο ΕΦΚΑ, σύνταξη δηλαδή σε έναν μήνα, με το νέο αυτό ψηφιακό σύστημα και τους πλήρες φακέλους. Για να δούμε. Στο επίκεντρο στην αρχή πάντως για την ενοποίηση όλου αυτού του ασφαλιστικού αρχείου είναι αυτοί οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι, οι λεγόμενοι παλιοί, δηλαδή και στην αρχή μπαίνει η ψηφιοποίηση σε πρώτη φάση του ασφαλιστικού αρχείου πριν από το 2001. 25 χρόνια πριν δηλαδή.

Σε φάση αναδιάταξη στο μεταξύ είναι και τα επενδυτικές προτεραιότητες λίγο πριν πιάσουν δουλειά τα γεωτρύπανα. Μιλάμε για τις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες επιλέγουν περιοχές πλέον όπως αναφέρεται με αυξημένη γεωλογική ωριμότητα και υψηλότερες πιθανότητες να βρεθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται και στις κινήσεις αμερικανικών κολοσσών υδρογόνων ανθράκων και έχουν ειδικότερα έτσι έχουν ένα ενδιαφέρον το οποίο μάλλον το ενδιαφέρον τους μετατοπίζεται σταδιακά από τις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης προς το Ιόνιο. Να πω ότι η Σεύρον έγινε γνωστό ότι προχωρά στην εξαγορά του 70% των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο θαλάσσιο οικόπεδο Block 10, όπως λέγεται, ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου από την Hellenic Energy, η οποία μέχρι τώρα διατηρούσε το 100% αυτής της παραχώρησης. Την ίδια στιγμή, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν αίτημα για τη μεταβίβαση του ρόλου του διαχειριστή, του operator δηλαδή του έργου, στην Chevron. Η συμφωνία αυτή, 7 μήνες μετά την είσοδο της Exxon Mobil στο λεγόμενο Block 2 του Ιουνίου, μια κίνηση που συνοδεύτηκε από την πρόσφατη αποχώρησή της από την παραχώρηση δυτικά της Κρήτης. Τέλος πάντων, σοβαρές εξελίξεις αυτές, αναφέρουν αρμόδιες πηγές, δηλαδή ότι οι ενεργειακοί όμιλοι, οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, επανεκτιμούν το χαρτοφυλάκιό τους, το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, δίνουν προτεραιότητα σε έργα που ενδεχομένως έχουν ένα μικρότερο τεχνικό και οικονομικό ρίσκο, μπορεί να είναι πιο αποδοτικά. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιες μετατοπίσεις των επενδυτών σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες για υδρογονάνθρα και στην περιοχή μας. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω πως στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στην Ιερών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tool στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο εδώ με τα δικά μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Θα την διακόπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάντα κοντά σας στον Αντένα Στάρ στο 103,5 πρωινή ενημέρωση καθημερινά, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Λίγο μετά τις 11 έως τη 1 ακούτε τον Παρασκευά Μάζη εδώ από αυτό το στούντιο. Και αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. 1 με 2 Ελληνοφρένεια, 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο. Θα ξεκινήσουμε κάποια γεγονότα έτσι, κάποια εκ των οποίων είναι και δυσάρεστα βέβαια. Καταρχήν να πω φίλες και φίλοι ότι σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι κηδεύεται στην Αγία Τριάδα στο Αγρίνιο το θύμα του τραγικού τραγέου που σημειώθηκε πλησίων του κόμβου Κουβαρά στην Ιωνία Οδό την Τρίτη που μας πέρασε. Πρόκειται για τον 74χρονο Δημήτρη Παπαδημητρίου που έχασε τη ζωή του όταν το γιόταχη που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, όταν έπεσε πάνω στο γιόταχη βασικά φορτηγό. Το φορτηγό, το γιοταχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ήταν κινητοποιημένο πάνω στην Ιωνία Οδό, μάλλον γιατί ο άνθρωπος είχε χάσει τον την έξοδο και σταμάτησε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, πληροφορίες λένε ότι μπορεί να κάνει και όπισθεν. Δεν τον είδε μπροστά του οδηγός του φορτηγού, με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να απεγκλωβιστεί χωρίς αισθήσεις του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 64χρονη σύζυγός του τραυματίστηκε, δεν διατρέχει κίνδυνο. Η νεκρόσιμος ακολουθία λοιπόν σήμερα το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα, συλληπιτήρια στους οικείους του.

Προχθές είχαμε βέβαια και την κηδεία και την ταφή της γογός μας Τροκώστα, έτσι, το Ευηνοχώρη. Το μήνυμα του Δέλα, νέο χθεσινό, χθες του Τραϊανού Δέλα, του συζύγου της. Γιατί χθες είχαν πέτει ο γάμο, φίλες και φίλοι, έτσι. Πώς τα παίρνει τύχη. Η τύχη σε κάποιους χαμογελάει, σε κάποιους όχι. Να πω τώρα για κάποιον που του χαμογέλασε η τύχη. Με έναν τυχερό συμπολίτη μας, λοιπόν, ο οποίος πανηγυρίζει μια επιτυχία στο κίνο. Χθες σε 9.30 το βράδυ έγινε αυτό. Ο νικητής, έχοντας έμπνευση, επέλεξε να παίξει ένα δελτίο με 9 αριθμούς. Επέλεξε και την επιλογή κίνο μπόνους για να διπλασιάσει τα κέρδη του και τελικά τα κατάφερε. Η επιτυχία 9 στα 9 μεταφράζεται σε ένα ποσό 50.000 ευρώ, γεμίζοντας τον ίδιο και την οικογένειά του με χαμόγελα. Έτσι, αν εξαιρέσει, νομίζω κανένα 10.000 ευρώ περνάνε ο φόρος. Εντάξει, βάζει 40 στην τσέπη, φορολογημένο, 25% είναι. Άρα είναι 2.500 σε κάθε 10.000 ευρώ, Βαγγέλη. Δηλαδή θα πάρει 37.500 ο άνθρωπος. Εντάξει, καλά είναι. Άμα είναι 25%, άμα είναι 20, θα είναι 10.000 ευρώ ο φόρος. Τέλος πάντων, καλοφάγωτα να ευχηθώ σίγουρα, αν είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και υποχρεώσεις, θα μπορέσει να καλύψει πολλές από τις υποχρεώσεις του. Μακάρι να είναι ένας τέτοιος συμπολίτης μας, ο οποίος να τα έχει ανάγκη αυτά τα λεφτά.

Εδώ στη Δυτική Ελλάδα έπεσαν και δύο πεντάρια του Τζόκερ, να το πούμε και αυτό. Ένας τυχερός κέρδισε βέβαια στην πρώτη κατηγορία, 5-1. Και είχαμε και τρία πεντάρια, τρία τυχερά δελτία με πεντάρια. Μάλλον για να είμαι ακριβής, το κάθε πεντάρι να θυμίσω 100.000 ευρώ το ένα, έτσι. Το δελτίο με τις 5 σημεία επιτυχίες, το οποίο κερδίζει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, παίχτηκε στην Καλαμάτα.

πενταριά της Θεσσαλονίκης, ένα δελτίο με 2 πεντάρια παίχτηκε στην Πάτρα και ένα δελτίο με 1 πεντάρι παίχτηκε στην Θεσσαλονίκη. Αυτά σχετικά και με τους νικητές του Τζόκερ χθες στη Δυτική Ελλάδα, όπως είπαμε, τα 2 πεντάρια σε ένα δελτίο. Τα 2 πεντάρια, δηλαδή ο τυχερός θα παίρνει 200.000 ευρώ εξαιρουμένου βέβαια του φόρου, όπως είπαμε.

Σοβαρότατο περιστατικό είχαμε στο Μεσολόγγι, φίλες και φίλοι. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι Ρωμά 15 και 14 ετών. Αναστήθηκε και ένας ενήλικος. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι? Με άσκηση σωματικής βίας απέσπασαν από 11χρονο ένα μικρό χρωματικό ποσό και τα παπούτσια που φορούσε, τα αθλητικά. Ο ανήλικος διακομίστηκε μάλιστα σε νοσοκομείο της Πάτρας, ελαφρά τραυματισμένος, που παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και απεχώρησε. Οι τρεις κατηγορούμενοι τι έκαναν ακριβώς? Επιτέθηκαν και σε συγγενικά πρόσωπα του ανήλικου παθόντα, ηλικίας 16 και 14 ετών, χτυπώντας τους με τα χέρια και με ένα κομμάτι ξύλου, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον συνελήφθη η μητέρα των δύο ανηλίκων συλληφθέντων για παραμέληση της υποπτίας τους. Κατά περίπτωση έχουμε δικογραφία για ληστεία. Είναι σοβαρή η κατηγορία, έτσι, κακουργηματικού χαρακτήρα, παράβαση του νόμου περιόπλων, σωματικές βλάβες, μη έκδοση ταυτότητας, παραμέληση υποπτίας ανηλίκων. Κατά περίπτωση, πάντα είπαμε τα δικαιώματα αυτά, έτσι. Έχουμε περίπτωση ληστείας δηλαδή σε βάρος ενός 10χρονου, φίλες και φίλοι, του οποίου του έκλεψαν χρήματα και παπούτσια οι συγκεκριμένοι ανήλικοι Ρωμά, και ένας ενήλικος ήταν. Στη συνέχεια, μάλιστα, επιτέθηκαν και σε συγγενικά του πρόσωπα. Παραβατικότητα ορισμένων Ρωμά, όχι όλων, ορισμένων Ρωμά συμπολιτών μας έχει χτυπήσει κόκκινο στην κυριολεξία, έτσι, και έχουμε, είναι φυσιολογικό, ειδικότερα σε κάποιες περιοχές και του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, έτσι, υπάρχουν σφοδρά παράπονα εκεί από τους κατοίκους ακριβώς για αυτά τα φαινόμενα. Επίδεση με αιχμηρό αντικείμενο είχαμε σε βάρος ενός μικρού αγοριού 10-11 ετών και στο Αγρινίο πριν από λίγες μέρες, πάλι από Ρωμά. Δηλαδή τώρα άρχισαν να κάνουν διάφορα και μεταξύ τους κιόλας.

Από ότι έχουμε και διάφορα ηχητικά, έτσι έχουμε και τις εξελίξεις στις πολιτικές. Να θα ακούσουμε και τις σκληρές δηλώσεις που έκανε κατά του κυρίου Τσίπρα χθες η Χριστίνα Σαρακάη, βουλευτής του Λακαρανίας του Πασόκ. Έχω και ένα μήνυμα από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος είναι αυτός στέλεχος του Πασόκ, είναι, και μου κάνει κάποιες αναφορές. Είχαμε μια διεξοδική συζήτηση όμως, να ξεκινήσω από αυτό, αναφορικά με την κατάσταση στις εργατικές κατοικίες. Α, πριν πάμε σε αυτό, μιας και μιλάμε για αστυνομικό δελτίο, είχαμε ξανά τις γνωστές συλλήψεις μικροποσότητες ναρκωτικών. Με χασίς βρέθηκε ένας νεαρός στον Κόμπο Ρίγανης χθες στην Ιωνιώδο. Ένα οξυδωμένο βλήμα ανακάλυψε ένας συμπολίτης μας στο χωράφι του στην Αμφιλοχία. Πήγαν ειδικές δυνάμεις εκεί πέρα, βέβαια, η ΤΕΜ, όπως λέγεται η υπηρεσία αυτή του στρατού, για την εξουδετερούση αυτού του βλήματος. Είναι και δεύτερη μάλιστα περίπτωση που έχουμε τέτοια ανακάλυψη σε αγροτική περιοχή εδώ της Ετωλοακαρνανίας. Τρεις στην Αμφιλοχία. Έχουμε δυστυχώς και μια κατάσταση, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, με την ευλογιά των εγωπορβάτων. Έχουν βρεθεί κρούσματα σε τρεις εκτροφές με αποτέλεσμα να έχουμε και θανατώσεις δεκάδων ζώων. Πολύ κρίσιμη έτσι η περίοδος. Βέβαια να πω ότι τα πράγματα φαίνεται να είναι ελεγχόμενα, αλλά δεν θέλει και πολύ για να ξεφύγουν πάλι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τους κτηνοτρόφους σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν. Φυσικά δεν πρέπει να χαλαρώσουν και οι ενέργειες που γίνονται από τους αρμοδίους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πριν πάμε στα ηχητικά, να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 26 41 300 316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Τι έπατε, Ευαγγέλιο, όλα καλά? Κάπως και σε είδα. Λοιπόν, στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εκεί λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται, γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο, πάντα τηλέφωνο 26 41 302 735.

0: Διεξοδική κουβέντα λοιπόν προχθές σχετικά με την κατάσταση στις εργατικές κατοικίες του σταδίου. Γενικότερα έτσι, φίλες και φίλοι, τα ζητήματα των εργατικών κατοικιών θα πρέπει να τα κοιτάμε. Είναι χιλιάδες οι συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν σε αυτά τα συγκροτήματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε μια γκετοποίηση. Έτσι, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες περιοχές εκεί υπάρχουν και παραβατικές συμπεριφορές, επειδή συνορεύουν και με οικισμούς Ρωμά κλπ. Χρειάζεται μια προσοχή. Πάντα θα πρέπει να προσέχουμε αυτούς τους οικισμούς, τους συγκεκριμένους των συμπολιτών μας. Έτσι. Και το θέμα αυτό τέθηκε χθες με τις εργατικές, προχθές, συγγνώμη, με τις εργατικές του σταδίου. Μετά από εισήγηση που έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο, ο κ. Δημήτρης Τραπεζιώτης, να πω ότι ήδη είχε κατατεθεί και ένα αίτημα των κατοίκων εκεί της περιοχής, οι οποίοι ζητούν κατασκευή παιδικής χαράς, πλην των άλλων. Το βασικό όμως είναι αυτό, παιδική χαρά. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει παιδική χαρά και τα παιδιά να παίζουν μέσα στους δρόμους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και παλιότερα έχουν γίνει τέτοιου είδους κατασκευές και κάποιοι τις έχουν καταστρέψει. Τις έχουν λαιλατίσει στην κυριολεξία. Ο κύριος Τραπεζιώτης, να πω ότι προχθές είχε πάει και στο επιτόπου, στο χώρο εκεί, βρέθηκαν στην περιοχή δηλαδή των εργατικών κατοικιών και έκαναν, ας πούμε, μια επιτόπια αυτοψία και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με κατοίκους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Να δούμε πώς το έθεσε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημήτρης Τραπεζιώτης.
1: Το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη μιας παιδικής χαράς. Με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των παιδιών αυτής της περιοχής. Διότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της ελλείψεως της παιδικής χαράς είναι αναγκασμένα τα παιδιά να παίρνουν στο δρόμο. Και έτσι είναι εκτεθειμένα σε παντοειδείς κινδύνους και κυρίως κινδύνους που προέρχονται από τα διερχόμενα οχήματα τα οποία αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. Άρα λοιπόν παρίσταται ανάγκη επίγουσα και άμεση να ληφθεί μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να ενταχθεί και στο τεχνικό πρόγραμμα, προκειμένου στην πορεία να κατασκευαστεί αυτή η παιδική χαρά. Πριν είναι πολύ αργά. Παρεμπιπτόντως, επειδή πρόκειται για μια γειτονιά η οποία αναφέρομαι στις εργατικές κατοικίες του σταδίου, για όσους δεν έχουν αντιληφθεί από πάνω να συζητάμε, πρόκειται για μια γειτονιά στην οποία κατοικούν 200 οικογένειες, δηλαδή περίπου 800 άνθρωποι, ένα ολόκληρο χωριό. Και εκτός από την έλλειψη παιδικής χαράς, επειδή πήγαμε εκεί και είδαμε την κατάσταση και έχουμε ιδία αντίληψη, είναι μια περιοχή απολύτως υποβαθμισμένη.
0: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρίνιο, ο κ. Δημήτρης Τζιόλης, τόνισε ότι αναφορικά με το αίτημα των κατοίκων για την κατασκευή παιδικής χαράς είναι απόλυτα εύλογο, λέει, ότι υπάρχει αυτό το αίτημα και ότι σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ληφθεί υπόψη για το τεχνικό πρόγραμμα. Έκανε μνήμα, μάλιστα, και στο έργο αναβάθμισης εκεί των εργατικών κατοικιών του Ριγανά. Βέβαια, εμείς μιλάμε για. Πρέπει να ενταχθούν όμως έτσι, εφόσον έχουμε και μια εκπονούμενη μελέτη για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, δηλαδή τέτοιες παρεμβάσεις, ειδικότερα σε εργατικές κατοικίες κλπ. Θα πρέπει να εντάσσονται, η αλήθεια είναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πω ότι ειδικότερα για το αίτημα για παιδική χαρά είναι σαφώς στο πλευρό των κατοίκων και ο Δήμος Αγρινιού. Το θέμα είναι βέβαια τι προτεραιότητες υπάρχουν και πότε θα κατασκευαστεί αυτό το έργο. Για να ακούσουμε τον κύριο Τζιόλη.
2: Είναι γνωστό σε όλους ότι αυτή την περίοδο εκπονείται το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αγρινιού. Μία από τις ρυθμίσεις τις οποίες εισαγάγει αυτή η σπουδαία μελέτη είναι ο καθορισμός των χρήσεων. Να πω λοιπόν ότι το αίτημα των κατοίκων των εργατικών κατοικιών του ΔΑΚ, όπως και των λοιπόν εργατικών κατοικιών, είναι απολύτως εύλογο. Φυσικά και λαμβάνεται υπόψη, θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει απόφαση. Με την έννοια την εξής, ότι εφόσον η μελέτη αυτή τη στιγμή εκπονείται, και να ενημερώσω το Σώμα ότι ήδη έχει παραδοθεί η πρώτη φάση και έχει παραληφθεί η πρώτη φάση, γιατί είμαι μέλος της Επιτροπής Παραλαβής, και η επόμενη φάση είναι η διαβούλευση, όπως έχουμε πει αρκετές φορές. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι επίκαιρο να ληφθεί η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να τεθεί υπόψη της μελετικής ομάδας, ώστε να αξιολογήσει το συγκεκριμένο αίτημα, και είναι βέβαιο ότι θα ενσωματώσει αυτή την πρόταση στην πρόταση που θα υποβάλει ως ονούπο στο Δήμο Αγρινίου.
0: Ο κύριος Πάνος Καψάλης, Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της παράταξης του κυρίου Πιστιόλα δηλαδή, στάθηκε ιδιαίτερα και στο ότι η κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή του ΔΑΚ υφίσταται και σε άλλα σημεία της πόλης, έτσι εστιάζοντας βέβαια ειδικότερα σε περιοχές όπου έχουμε συγκροτήματα εργατικών κατοικίων.
3: Πρέπει ως Δημοτική Αρχή, μιας και εσείς έχετε τα τελευταία 12 χρόνια την διαχείριση αυτού του Δήμου Αγρινίου, του Δήμου Αγρινίου και αυτής της περιοχής που λέμε τώρα, πραγματικά αυτό το αίτημα το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή είναι απόδειξη της στρατηγικές τις οποίες εφαρμόζεται για αυτές τις περιοχές, για αυτές τις γειτονιές, διότι δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή. Είναι πολλές περιοχές σε αυτή την κατάσταση η οποία βιώνει και αυτή η, και αυτή η περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου και πολύ δε μάλλον αυτή η περιοχή η οποία βρίσκεται εκεί για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Και πρέπει να μεριμνήσετε, να δημιουργήσετε τέτοιους χώρους, τέτοιες εστίες κοινωνικοποίησης, άθλησης, παιχνιδιού, παιδιών, η οποία έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε συνθήκες βιωσιμότητας και συνθήκες κοινωνικοποίησης, όπως είπα, και ανθρώπων οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί και όχι να είναι γκέτα τα οποία θα διώχνουν τον κόσμο και να μην μπορούν να μείνουν στον τόπο τους να επιβιώσουν.
0: Να πω ότι μίλησε και ένας εκπρόσωπος των κατοίκων εκεί, ο κύριος Χαράλαμπος Παπακοστόπουλος, είναι κάτοικος εκεί της περιοχής. Ανέφερε πως το δημοτικό κτίριο εκεί που υπάρχει στο συγκρότημα έχει παραχωρηθεί σε πολιτιστικό σύλλογο, ωστόσο δύο αίθουσες του είχαν κάποιες άλλες χρήσεις, έχουν εδώ και χρόνια εγκαταληφθεί. Υπάρχει κόστος για όποιον θέλει να επαναχρησιμοποιήσει τους χώρους αυτούς. Βέβαια πρέπει να πω ότι δεν μπορεί να βάλει χέρι ο Δήμος αυτού του είδους τα κτίρια, τα κτίσματα. Ανήκουν στον πρώην Οργανισμό Εργατικών Κατοικιών. Τώρα δεν ξέρω, η ΔΥΠΑ πρέπει να είναι τώρα υπεύθυνη. Υπάρχει βέβαια και η έλλειψη πεζοδρομίων στον δρόμο ο οποίος συνδέει τις εργατικές κατοικίες με το ΔΑΚ. Υπάρχουν σχολιά εκεί, έτσι, υπάρχει επικινδυνότητα δηλαδή για τα παιδιά. Είναι, Ευαγγέλη, εκεί κάτω, το τεχνικό, το πρώην, το ΕΠΑΛ, κάτω, τένις κλαμπ και λοιπά, για να βγεις εκεί. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια εκεί πέρα, έτσι, και υπάρχει κίνηση. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας. Τώρα, Ρωμά είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν και τα ράλι τους εκεί πέρα, ας πούμε, και τα σπινιαρίσματά τους. Είναι επικίνδυνο, νομίζω. Όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Να ακούσουμε τον κύριο Παπακοστόπουλο τι είπε.
4: Κατοικώ 12 χρόνια στις εργατικές του ΔΑΚ. Οι αλλαγές είναι σχεδόν μηδαμινές. Δεν υπάρχει κάτι που έχει γίνει τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Να συμπληρώσω μόνο αυτό που είπε ο κύριος Φωτάκης για το κτίριο, ότι όντως έχει δοθεί ένα μέρος στον πολιτιστικό σύλλογο Κοσμάς Οντολός, αλλά υπάρχουν άλλες δύο αίθουσες, οι οποίες το ένα ήταν παλιό ψητοπολείο και το άλλο ήταν ένα παλιό μίνι μάρκετ, τα οποία έχουν εγκατεληφθεί και έχουν διαλυθεί. Δηλαδή κάποιος για να μπει σε αυτό το χώρο θέλει αρκετά χρήματα για ανακαίνιση. Και ένα ακόμα που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι ο δρόμος ο οποίος συνδέει το ΔΑΚ με τις εργατικές, υπάρχει και ένα σχολείο ενδιάμεσα. Υπάρχουν σχολεία μάλλον ενδιάμεσα, τα οποία επισκέφτονται καθημερινά παιδιά με τα πόδια από τις εργατικές. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ακριβώς στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας στενός δρόμος με στροφή που είναι το Tennis Club. Πρέπει να το γνωρίζετε.
0: Την επικίνδυνότητα, λέει ο κύριος Παπακουστόπουλος, εμείς εδώ είμαστε για να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα καθημερινότητας, έτσι, και έχει απόλυτο δίκιο ότι υπάρχει επικίνδυνότητα εκεί πέρα για το πώς τα παιδιά θα πάνε στο ΔΑΚ, τα παιδιά από τις εργατικές και στο σχολείο δίπλα στο ΕΠΑΛ, το οποίο λειτουργεί, το παλιό τεχνικό λύκειο δηλαδή. Έτσι, είναι δύσκολη η πρόσβαση και επικίνδυνη. Να ακούσουμε τέλος τον κύριο Βασίλη Φωτάκη, τον αναπληρωτή δημάρχου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στην συνεδρίαση. Επισήμανε ότι η Δημοτική Αρχή είναι θετική στο αίτημα για την κατασκευή παιδικής χαράς, εκφράζοντας την θέληση να βρεθεί να υποδειχθεί ο κατάλληλος χώρος, ούτως ώστε να κατασκευαστεί η παιδική χαρά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όμως, θα πρέπει συνολικά αυτά να τα δει και ο Δήμος βέβαια, σε συνεννόηση και με τους κατοίκους και φυσικά μελέτες και λοιπά. Έτσι, αυτό το ζήτημα των πεζοδρομίων, θεωρώ δηλαδή της πρόσβασης των παιδιών του συγκεκριμένου συγκροτήματος των εργατικών κατοικιών στο ΕΠΑΛ, στο ΔΑΚ και λοιπά, το ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, είναι ζήτημα σαφώς που πρέπει να επιληθεί. Να ακούσουμε τον κύριο Φωτάκη.
5: Από τη Δημοτική Αρχή είναι δεκτό το αίτημα. Εγώ είμαι πολύ σαφής και συγκεκριμένο στην αρχή, γιατί τη χάνει μετά από 12 χρόνια κάποια πράγματα να είναι αλφαβήτα. Και όταν ανέφερα ότι πρέπει να δούμε λίγο το ιδιοκτησιακό και να βρεθεί ο κοινόχρηστος χώρος ο οποίος θα γίνει παιδική χαρά, εγώ δεν μίλησα ούτε για ΒΑΑ, ούτε. Αλλά δύο-τρία πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούμε εδώ να λέμε απλά ένα ναι και μία τελεία, είναι συγκεκριμένη και η σκέψη και η τοποθέτησή μου. Προφανώς και δεχόμαστε το αίτημα των πολιτών, βλέπουμε το ιδιοκτησιακό και σε πιο κοινόχρηστο χώρο, αν υπάρχει ή μπορούμε τώρα να κάνουμε μια δέσμευση, το συμπλήρωσε ο Δημήτρης Τζιόλης και νομίζω ότι όλη η υπόλοιπη κουβέντα, το αν υπάρχει ανάγκες, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του Δημογρινιού.
0: Αυτά για τον κύριο Φωτάκη, αυτά σχετικά με τη συζήτηση. Έτσι, φίλες και φίλοι, εντάχει σας παρουσιάσαμε τη σούμα της συζήτησης αυτής, η οποία διήρκησε κάμποσα λεπτά, πρέπει να πούμε, περίπου μια ώρα. Και αυτά είναι θέματα, έτσι. Και μάλιστα και ο κύριος Πιστιόλας, ο οποίος ήταν παρόν, είπε ότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητιώνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και πώς μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Παρενέβησαν και άλλοι σύμβουλοι, βέβαια, να πω, στην ίδια συζήτηση. Ο κύριος Κιτσοπάνος, ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Θήμιος Γρίβας, ο Νίκος Γκρίζης. Και ο κύριος Πιστιόλας είπε ότι θα πρέπει να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να παίρνουμε αποφάσεις με συγκεκριμένα χρονικά όρια, και έτσι θα πρέπει να είναι τα δημοτικά συμβούλια, έτσι, για την αντιμετώπιση και συζήτηση αυτών των ζητημάτων. Αυτές ήταν οι αναφορές του κύριου Κώστα Πιστιόλα. Αυτά σχετικά με τις εργατικές, λοιπόν, και το αίτημα των κατοίκων και τα παράπονα των κατοίκων του συγκεκριμένου συγκροτήματος των εργατικών κατοικιών, του σταδίου δηλαδή, όπως τις λέμε. Τώρα, εσείς, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές για να κλείσετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει πλέον η λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε και τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. 10:30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
10: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
10: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Πριν από λίγο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε και τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, του πρώτου μαθήματος δηλαδή, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων. Δεν ξέρω, περισσότεροι λογικά έχουν βγει από τις αίθουσες. Έτσι έχουν ανακοινωθεί τα μαθήματα. Ψυχραιμία σε όλους. Πολλά μηνύματα πρέπει να σας πω μας έχουν έρθει από αιρετούς, εδώ δημάρχους, βουλευτές κλπ. Και ο Μύρτος Ζαμπάρας, βλέπω εδώ, μας έστειλε πριν από λίγο το δικό του το μήνυμα. Σήμερα το πρωί λέει, θα μπείτε σε μια αίθουσα και θα νιώσετε ότι κρίνεται όλη σας η ζωή. Δεν κρίνεται, κρίνεται μια στιγμή, μια εξέταση, ένα κομμάτι ενός δρόμου που είναι μακρύς, πλούσιος και γεμάτος στροφές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα πάρετε τα παιδιά σας μια αγκαλιά, λέει προς τους γονείς ο Μύρτος Ζαμπάρας. Πάρα πολλά τα μηνύματα πρέπει να σας πω. Από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου εδώ μας έχουν έρθει. Τον Σπύρο Σκιαβαρέση, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από τον Δημήτρη Τραπεζιώτη, τον Κώστα Πιστιώρα, τη Χριστίνα Σταρακά, τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Φαρμάκη, τον Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου. Έτσι, πάρα πολλά τα μηνύματα για τα παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία, όπως είπαμε, έτσι. Και βέβαια, μην φοβάστε να ζητήσετε, ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει πίεση, υπάρχει και η σχετική στήριξη, το έχουμε πει και αυτό. Έτσι, για την οποία μάλιστα διαφήμισε και στο μήνυμά του για τις πανελλαδικές ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.

0: Θα πάμε λίγο έτσι και στις αναταράξεις που προκαλεί γενικότερα στο χώρο της κεντροαριστεράς και όχι μόνο στο πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, η ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, η δημιουργία του νέου κόμματος της Ελλάς και την κριτική, η οποία φαίνεται ότι υπάρχει, όχι φαίνεται, είναι ολοκάθαρο ότι υπάρχει και στο χώρο της κεντροαριστεράς από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σε βάρος του κ. Τσίπρα. Στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες στο Open μίλησε η Χριστίνα Σταρακά, η βουλευτής της Λογαριανίας του ΠΑΣΟΚ. Να πω ότι ήταν αρκούντος κριτική. Υπενθύμησε αρχικά βέβαια και κάποιες κουβέντες που έχουν πει στελέχη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κ. Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, ότι δεν είναι όμορφη η χώρα το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς και ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαδικασία σύγκρισης. Στελέχη του κ. Τσίπρα τα έχουν πει αυτά, ή ότι ας πούμε για τον Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος. Αλλά βέβαια η κυρία Σταρακά στάθηκε και στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί έτσι επικοινωνιακά να περάσει προς τα έξω ότι είναι, πώς να το πω, ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου. Η ίδια μιλά πάντως για ένα βαθύ πισωγύρισμα, μίλησε στην ίδια εκπομπή. Ευάγγελε, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
1: Το ΠΑΣΟΚ λένε ότι έχει απώλειες ή θα έχει απώλειες από την πανεμφάνιση Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν μας αγχώνει ιδιαίτερα, κύριε Χαριτάτο, η έλευση του κυρίου Τσίπρα, και θα σας πω γιατί. Μας διευκόλυνε σε αυτό μάλιστα σε απαντήσεις μας η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, η οποία είπε ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Άρα λοιπόν δεν είναι ένας όμορφος χώρος κατά τα λεγόμενά τους, ώστε να μπούμε σε μια διαδικασία σύγκρισης, όπως μας διευκόλυνε πάρα πολύ επίσης και η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σιακαντάρας, έτσι, που είπε ότι για τον κύριο Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε αυτό και πάμε όσον αφορά τα χτεσινά. Το rebranding που όλοι περιμέναμε και το καινούργιο και το νέο που έρχονται, προσωπικά μας έβγαλε ένα βαθύ πολιτικό πισωγύρισμα, μία μηχανή του χρόνου που γύρισε στο 2015. Φαίνεται τελικά ότι είναι δέσμιος ο κ. Τσίπρας και ψυχολογικά και πολιτικά με το 2015, και όπως παρακολουθούσα γιατί κάθισα και παρακολούθησα την ομιλία του.
1: Είπατε γεια σου Ανδρέα.
2: Έλεος τελικά με την καπηλεία των συμβουλισμών και με τις αντιγραφές μιας.
1: Το βλέπετε
2: και
1: εσείς αυτό δηλαδή?
2: Γιατί βέβαια το βλέπουμε και εμείς, δηλαδή το κοριτσάκι που βγήκε. Ο τρόπος που σήκωσε τη διακήρυξη. Δηλαδή πρέπει κάποιος να πει στον κύριο Τσίπρα ότι δεν είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και ούτε καν πλησιάζει στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα. Έτσι, πιάσαμε την ατάκα αυτή που μας ενδιέφερε, βέβαια, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Και βέβαια έχει σταθεί και σε άλλα ζητήματα το ΠΑΣΟΚ, όπως έχετε αντιληφθεί, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αντίδραση, γιατί και το ενοχλούν και είναι, το ενοχλούν πολύ οι νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση, να ξεπερνά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, υπήρχε και μια δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία προκάλεσε την σφοδρότατη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, επειδή το παρουσιάζει με μονοψήφιο νούμερο, δηλαδή κάτω από το 10%. Συνέντευξε την Real Polls στην εταιρεία αυτή το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του με στελέχη τα οποία ήταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και τώρα, ας πούμε, παίζουν και ένα παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας να εννοηθεί δηλαδή ότι το σύστημα παίζει πολύ Τσίπρα, γιατί αυτό βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει δηλαδή χοντρικώς το ΠΑΣΟΚ, με την Real Polls μάλιστα να απαντά την εταιρεία και να λέει ότι οι δημοσκοπήσεις της αρκετές φορές έχουν πέσει μέσα. Μάλιστα, έφερε και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επιφυλασσόμενη μάλιστα η εταιρεία, εάν συνεχίζει να υπάρχει αυτή η επίδεση, η οποία την θίγει, να προσφύγει ενδεχομένως και στα ποινικά ή στα αστικά δικαστήρια. Θα πάμε τώρα και σε μια παρέτηση, βέβαια, και είχαμε χθες την παρέτηση του γραμματέα της νομαρχιακής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στην Έτωρο Ακαρνανία, ο οποίος παράλληλα δήλωσε και τη στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα. Αφού πρώτα σας υπενθυμίσω κάτι, μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα δρύβαση, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και ακούστε και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα δρύβα στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544, κάντε τη σωστή επιλογή και για έναν καλύτερο ύπνο, αλλά και για ένα πιο καθαρό περιβάλλον, έναν καλύτερο πλανήτη. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, να πω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη, Συνοδό Ηρώνου Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη συνέχεια είχαμε την παρέτηση, όπως είπα, από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Έτωλα Καρανίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την αποχώρηση από την οργάνωση και από το κόμμα. Την ανακοίνωσε ο κ. Δημήτρης Ντάης. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης έχει παρουσία και η διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Επέλεξε λοιπόν να τον ακολουθήσει σε αυτήν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία, η οποία ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περισσότερα για την απόφασή του, αυτή θα μας πει αμέσως τώρα ο κ. Ντάης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ντάη, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα κύριε Τσακανίκα, σας άκουσα στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Πώς πήρατε την απόφαση, αυτή ήταν δύσκολη, γιατί κάτι ακούγονταν, κάτι κυοφορούνταν το προηγούμενο διάστημα.
3: Κύριε Τσακανίκα, εγώ παρατήθηκα από γραμματέας, όπως είπατε, της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αυτή η παρέτηση ήταν δύσκολη, είναι μια απόφαση πολιτική βέβαια, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη συνέχεια,
0: ναι,
3: της διαδρομής μου στον πολιτικό χώρο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που μπήκα στην αριστερά το 2014 και πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει τον προοδευτικό χώρο και να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γι' αυτό τον λόγο επέλεξα να συμμετάσχω στην νέα πολιτική πρωτοβουλία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Μάλιστα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι βλέπω όχι μόνο πειρά από την κυβέρνηση, αλλά πειρά και από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, έχει σηκωθεί το Πασόκ, ακούω και από το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, κάποιες κριτικές και από άλλους χώρους, τους οποίους τους βάζουμε στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Γενικότερα, έτσι ανακατεύεται το πολιτικό σκηνικό, ανακατεύεται η τράπουλα. Αλλά αυτή η επίθεση, αυτή η κριτική για εσάς, τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει?
3: Σίγουρα η τράπουλα ανακατεύτηκε μετά την. Μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια στην πολιτική οι διαφωνίες είναι θεμητές. Εγώ δεν μπήκα ποτέ όμως σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και δεν πρόκειται να μπω τώρα. Με ενδιαφέρει η πολιτική συζήτηση και η επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου. Δεν θεωρώ όμως τώρα ότι είναι αυτή η στιγμή η κατάλληλη και η περίοδος να γίνεται ανταλλαγή επιθέσεων μέσα στον προοδευτικό χώρο. Ο κόσμος έχει κουραστεί.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι έχει κουραστεί ο κόσμος, ο προοδευτικός.
3: Το θέμα είναι ποιος μπορεί να δώσει προοπτική. Όσο για τον Πασόκ, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν μπορεί να δώσει προοπτική στην κοινωνία.
0: Τους έδωσε τόσα χρόνια ο Τσίπρας περιθώριο για να κάνουν κάτι, έτσι δεν είναι, κύριε Ντάη? Δεν το αξιοποίησαν, ναι, ναι, δεν το εκμεταλλεύτηκαν.
3: Δεν το εκμεταλλευτήκαν και τώρα νομίζω ότι βρίσκονται και σε πανικό, γιατί οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν δεύτερο και πέφτουν σε λάθη και αντιπαραθέσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλες για τον πολιτικό χώρο.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο στόχος του, ναι? Καταρχήν, θα μπορούσατε να με ενημερώσετε για την διάρθρωση της Ελλάδας, δηλαδή πώς θα διαρθρωθεί κομματικά? Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Χθες έκανε την κατάθεση στον Άριο Πάγο της συντηρητικής διακήρυξης ο κ. Τσίπρας. Έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με την διάρθρωση, την κομματική, δηλαδή πώς θα προχωρήσει η Ελλάδας και εδώ σε νομαρχιακό επίπεδο? Το γνωρίζουμε αυτό, είναι νωρίς ακόμα.
3: Δεν νομίζω ότι έχει βγει ξεκάθαρο πλάνο ακόμα, γιατί είναι νωρίς.
0: Ναι.
3: Και δεν, από τις πληροφορίες που έχω, δεν νομίζω ότι θα πάει στο μοντέλο των οργανώσεων και των νομαρχιακών επιτροπών όπως ήταν πριν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακριβώς το μοντέλο δεν έχει αποσαφινιστεί και θα βγει τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Προβλέπετε να γίνει κάτι σε περιφερειακό νομαρχιακό επίπεδο, δηλαδή να έχουμε κάποιες περιοδίες τελεχών κλπ? Έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση?
3: Κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Ναι. Οπότε αναμένουμε και εσάς την ενεργό συμμετοχή σας. Δηλαδή θα είστε στέλεχος πρώτης γραμμής από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα ανακατευτείτε δηλαδή. Δεν θα τα αφήσετε έτσι. Απλό μέλος δηλαδή, απλή στήριξη.
3: Εντάξει, ναι, αλλά για μένα προέχει η πολιτική προσπάθεια και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης πρότασης για να βγούμε από τα προβλήματα. Τώρα οι ρόλοι πιστεύω ότι έρχονται σε δεύτερο χρόνο.
0: Σίγουρα.
3: Και θα είμαστε στην προσπάθεια αυτή μπροστά.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα για τα περαιτέρω θα ξαναμιλήσουμε.
0: Και εμένα με ενδιαφέρει βέβαια και το ζήτημα αυτό της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Εγώ πιστεύω ότι είναι στην ατζέντα και στη δική σας τη λογική αυτό. Δηλαδή να υπάρχει ενδεχομένως και μια συνεννόηση, συμπαράταξη όσο οδεύουμε προς τις εκλογές. Γιατί φαίνεται προς το παρόν, δημοσκοπικά το λέω αυτό, ότι δεν μπορεί ένα κόμμα μόνο του, ας πούμε, να τα καταφέρει απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή συγκλήσεις. Συμφωνείτε, πιστεύω?
3: Συμφωνώ και ότι πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις και γι' αυτό είπα και πριν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στο δημοκρατικό χώρο τέτοιες επιθέσεις από άλλα κόμματα, ώστε να καταφέρουμε να υπάρξει σύγκληση των κομμάτων για να ρίξουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Κύριε Ντά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μου είπατε. Να έχετε καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ντάι, Δημήτρης Ντάης, πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο τελευταίος γραμματέας της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει κανείς που οδεύει. Σε αχαρτογράφητα νερά, όπως συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι και αυτή η έκφραση η οποία έχει μπει και αυτή στο λεξιλόγιο μας, έτσι, Ευάγγελε. Τα αχαρτογράφητα νερά, μάλιστα. Και κάπως έτσι, σε αυτά τα νερά εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, μετά την απόφαση αυτή, έτσι βλέπετε κάτι δημοσκοπήσεις 1%, 0,5, κάτι τέτοια πίστευτα ποσοστά. Έχει μπει σε μια διαδικασία εσωστρέφειας. Φαίνεται ότι αλώνεται ο χώρος, όσος έχει απομείνει βέβαια από την Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Νέα Αριστερά. Δηλαδή στα δύο αυτά κόμματα της αριστεράς είναι βέβαιο ότι θα έχουμε σοβαρότατες ανακατατάξεις, αν και το ζήτημα είναι και άλλο εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, Βαγγέλη, είναι το 17% τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων. 6-7 εκατομμύρια, λέει, μέχρι τις εκλογές θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και την Κουμουρδούρου, το κτίριο εκεί. Έτσι, υπάρχει πρίκα δηλαδή εδώ πέρα. Έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τώρα, αν θα μείνουν κάποιοι, είτε λέγεται Δούρου, είτε λέγεται Πολάκης, είτε λέγεται Παπάς ή άλλα πιο παλιά στελέχη, ας πούμε, τα οποία δεν είναι πλέον κοντά στον Τσίπρα ή δεν τα θέλει και ο ίδιος ο κύριο Τσίπρας, γιατί είναι και αυτό. Μπορεί πολλοί να θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα, τους θέλει ο κύριο Τσίπρας. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι. Δηλαδή είναι ένα ταγκό, όπως είπαμε, η πολιτική, στην οποία για να χορέψεις χρειάζονται δύο. Δεν γίνεται να χορέψεις ταγκό μόνο σου.

και μια πολύ γνωστή προσωπικότητα από τη Λάρισα, από τη Θεσσαλία, ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Καλογιάννης, ανακοίνωσε χθες μια συνειδητή επιλογή τη συμπόρευσή του με την Ελλάς. Έχουμε και ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου πριν από λίγο, μας ρίτε φίλες και φίλοι, σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου για την αποτροπή της επικείμενης κατάργησης του καταστήματος των ελληνικών ταχυδρομείων στο Θέρμο και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του. Στου συνεδρίαση έκτακτη έγινε χθες. Μοναδικό θέμα το συγκεκριμένο το έφερε ο Δήμαρχος ο κ. Κωνσταντάρας και ομόφωνα ψηφισμένο με 15 ψήφους επί 15 παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. Αναφέρεται ο προβληματισμός και αναστάτωση που υπάρχει για την επιχειρούμενη κατάργηση αυτού του ιστορικού καταστήματος των ΕΛΤΑ Θέρμου, τα οποία λειτουργούσαν και λειτουργούν απρόσκοπτα εδώ και σχεδόν δύο αιώνες. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου αποφασίζει και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν αποδέχεται τη μετατροπή της ταχυδρομικής υπηρεσίας δημοσίου χαρακτήρα σε ιδιωτική πρακτόρευση. Επαναφέρει τη ρεαλιστική και οικονομικά βιώσιμη πρόταση του Δήμου για τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας του υποκαταστήματος μέσω της δωρεάν παραχώρησης και μεταστέγασης του σε κτίριο του πρώην ηρωνοδικείου Θέρμου, το οποίο παραμένει κενό και είναι ιδιοκτησία του υπερταμείου. Πρέπει να συμφωνείς και το υπερταμείο βέβαια σε αυτό. Έτσι δεν είναι, φίλες και φίλοι? Δεν μπορεί να πει το υπερταμείο τραβάτε ΕΛΤΑ σε κτίριο δικό μου. Το υπερταμείο αυτό που θέλει είναι να πουλήσει, να βγάλει λεφτά. Έτσι. Και δεν το λέω καθόλου τυχαία αυτό, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη έκταση, έτσι, να τα ξέρετε αυτά, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη έκταση κάτω στο Αγγελόκαστρο που ανήκει και αυτή στο υπερταμείο, στην ΕΤΑΔ δηλαδή, ΕΤΑΔ ΑΕ, την οποία τη συζητούσε και ο Δήμος Αγρινίου για να γίνει το βιοτεχνικό πάρκο, βιομηχανικό πάρκο. Έτσι. Μια πολύ σημαντική επένδυση για την επιχειρηματικότητα, στέγαση της επιχειρηματικότητας συντονισμένα, συγκροτημένα εδώ στο Αγρίνιο. Το υπερταμείο λειτουργήσε, φίλες και φίλοι, απεικιοκρατικά στην κυριολεξία. Έτσι, είχε απίστευτες αξιώσεις, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπεται. Έτσι, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το υπερταμείο και δεν έχει και μέσον εκεί. Έχει να κάνει με τους δανειστές μας εκεί πέρα, φίλες και φίλοι, που θέλουν να βγάλουν όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά για την εξυπηρέτηση του χρέους και δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο. Αυτή η μικρή παρένθεση για το υπερταμείο και το ρόλο του και το πώς λειτουργεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο, για να επανέλθω τώρα, διεκδικεί την άμεση θεσμοθέτηση και υποβολή διανόμου της υποχρεωτικής διατήρησης, τουλάχιστον ενός αυτοτελούς υποκαταστήματος ΕΛΤΑ σε κάθε ορεινό δήμο της χώρας. Καλεί την κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να σταματήσουν αμέσως διαδικασία παραχώρησης των υπηρεσιών του σε ιδιώτες, διατρανώνει προς κάθε κατεύθυνση πως το Θέρμο δεν εκβιάζεται, δεν εγκαταλείπεται και θα προασπίσεται και εκτιμένα του. Απευθύνει μάλιστα κάλεσμα κοινωνικής ευθύνης σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη και ιδίως προς τους δημότες εκεί, καλώντας τους να μην παγιδευτούν πίσω από μια πιθανή δελεαστική ή και παραπλανητική διαβεβαίωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ για την κατάργηση του καταστήματος, ότι είναι δίθεν ηλυμένη και αμετάκλητη. Δηλαδή, καλεί τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, αλλά και τους ιδιώτες που ενδεχομένως θέλουν να γίνουν πράκτορες εκεί τοπικοί. Να μην μπουν στην παγίδα, λέει το Θέρμο, δηλαδή να μην αναλάβει κανένας αυτό το έργο, και ορίζει την άμεση διαβίβαση του ψηφίσματος αυτού στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς, στους αρμοδίους υπουργούς, στους βουλευτές της Αιτώλα Καρανίας, στον Περιφερειάρχη, την ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων, στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά περιλαμβάνει η απόφαση. Μας ήρθε τώρα το πρωί, φίλες και φίλοι, συγγνώμη, είναι το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της κατάργησης και της φερόμενης ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ στο Δέρμο.

Έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος αύριο, έτσι μια και φτάνουμε προς το τέλος. Να πω ότι από 8.30 το πρωί αύριο Σάββατο, 30 του μηνός, έως 2 το μεσημέρι, δεν θα έχουν ρεύμα ή νερό μάνα, κρύο νερό, Παλαιοκαριά, Κεραυγένα και το καταφύγιο του Ρηβατικού Συλλόγου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ. Έτσι, θα γίνουν τεχνικές εργασίες εκεί. Χειροπέδες πέρασε και η αστυνομία σε ένα 15χρονο χθες, Πέμπτη, στο Αγρίνιο. Σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε στον ανήλικο. Τι βρέθηκε? Πάλι μαχαίρι, φίλες και φίλοι. Αναδιπλούμενο, τύπου σουλιά. Ο ανήλικος συνελήφθη σε βάρος του δικογραφία για παράβαση νομιμοπεριόπλων. Τι είναι αυτό, κυκλοφορά ένα 15χρονο με μαχαίρια, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.

Λοιπόν, το Διπεθέ Αγρίνιο προσκαλεί φορείς, δημοσιογράφους και γενικότερα έτσι εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Το δημοσιογράφος είναι πολύ γενικό. Σε μια βραδιά, με αφορμή με την έναρξη της καλοκαιρινής θεατρικής περίοδου, Τετάρτη 3 του μηνός, 9 το βράδυ, έτσι, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο του Αγρίνιου, παρουσιάζεται το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο. Αλλά και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του Δημοτικού Θεάτρου μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνει παρουσίαση επίσης του πιάνου, το οποίο δωρίστηκε στο Διπεθέ Αγρίνιου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη του Αγρινιού, τη συνθέτη του Βαγγέλη του Παπαθανασίου. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της νέας οπτικής ταυτότητας του θεάτρου, που σηματοδοτεί και τη νέα εποχή του Διπεθέ. Στο τέλος της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία, μάλιστα λέει, να απολαύσει και μια ξεχωριστή έκπληξη. Τι έκπληξη είναι αυτή, δεν μπορούμε να το πούμε, δεν το ξέρουμε. Αλλιώς, τι έκπληξη θα ήταν. Σας περιμένουμε λοιπόν, λέει, σε μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας στις 3 του μηνός. Αυτή η ενδιαφέρουσα εκδήλωση, φίλες και φίλοι, έτσι. Στο Κηποθέατρο θα γίνουν αρκετές παρουσιάσεις, θα έχει και έκπληξη στο τέλος.

Τελετή λήξη στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής σήμερα, Γρίνιο, για τα τμήματα του τομέα. Σήμερα, συγγνώμη, Παρασκευή, στις 7.30 εκδήλωση αυτή, από τις πιο μαζικές πρέπει να σας πω, έτσι. Για τα τμήματα του τομέα πολιτισμού του Δήμου Αγρίνιου. 7.30 ξεκινά το πρόγραμμα με την παιδική χοροδία, υπεύθυνη κυρία Κανιούρη. Σκυτάλι αμέσως μετά από τους μικρούς πιανίστες του Δήμου. Στη συνέχεια κλείνει η Λαϊκή Ορχήστρα του Δήμου με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Μανολάτο. Και βέβαια εκδηλώσεις πρέπει να σας πω συνεχίζονται έτσι για το κλείσιμο της χρονιάς όλων των τμήματων των πολιτιστικών του Δήμου Αγρίνιου. Πριν κλείσουμε, να πω πως η εκπομπή αυτή ολοκληρώνεται και σήμερα με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα. Επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Ιώτα στα 21 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26410 55424. Έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Ο Βασίλης Ράπτης τέλος συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Διαθέτει επίσης άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω ότι επίσης συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας έτσι πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427. Τα τηλέφωνα και του Αντένα Στάρ είναι πάντα στη διάθεσή σας, μην το ξεχνάτε αυτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλείτε για να μιλήσετε μαζί μας στο 26410 33 33 5 και 26410 33 33 6. Τα τηλέφωνα του Αντένα Σταρ λοιπόν, και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας, 6944-912-990, για αυτήν την εκπομπή που θα είναι πάλι κοντά σας τώρα την Τρίτη, φίλες και φίλοι, έτσι στις 9 το πρωί, την Τρίτη που μας έρχεται. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα καλό τριήμερο. Καλός θα είναι σχετικά ο καιρός. Εντάξει, ίσως κάποιες τοπικές βροχούλες πάλι σήμερα, αύριο. Σε γενικά θα είναι όμως καλός καιρός και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς. Να είστε καλά όλοι, για χαρά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, μαζί για την για το επόμενο περίπου 2 ώρες, για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Καλημέρα να πούμε σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, είτε μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

πάμε, μιας και δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εορτή, δεν έχουμε κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα, πάμε κατευθείαν, Βαγγέλη, να δούμε επετείους και λοιπές εορτές, ξεκινώντας από την Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων, οι μπαχαΐστες τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους. Ημέρα των κικίδων της Βελανιδιάς στη Μεγάλη Βρετανία, μια γιορτή και τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως φυσικά από το 1859 και τίνει να εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές δημιουργούν τέλος πάντων κάποια δική τους εκεί, ένα δικό τους τελετουργικό. Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, η μέρα δεντροφύτευσης στη Βενεζουέλα, η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία, η μέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν, αλλά και η εθνική ημέρα κρασά του κόκορα επούλες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς εντωμεταξύ ακούμε Άννα Βύση και δεν

να υπάρχει άγχος, δημιουργικό άγχος, εντάξει, να το καταλάβω, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικό άγχος, δεν πρέπει να υπάρχει πίεση των γονιών, πετύχετε, μπείτε στη σχολή, γίνετε κι εσείς αυτό που είμαστε κι εμείς κτλ. Κτλ. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουν οι γονείς. Όσο οι γονείς λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δεν κερδίζουν τίποτα απολύτως. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς. Θέλει έναν σωστό και έξυπνο χειρισμό και από τους εκπαιδευτικούς, Βαγγέλη. Έτσι, και οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο πιέζουν πολλές φορές τους μαθητές ή δεν έχουν τον τρόπο να μεταδώσουν τη γνώση. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να το αναφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές οφείλουν να είναι ψύχρεμοι, να εξαντλήσουν είναι δυνατόν το χρονικό περιθώριο που τους δίνεται και με ηρεμία να απαντήσουν στα ερωτήματα.

Ωραία, να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Μαΐου, και ξεκινάμε φυσικά από το πιο γνωστό ίσως γεγονός που αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα, τη σημερινή ημέρα. 1453, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλης Εάλο, έπειτα από την πολιορκία ενός έτους. 1824, ισχυρός αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, 100 χρόνια μετά, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, 29 Μαΐου δηλαδή, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, γνωστή και με τα αρχικά ΑΕΚ.

1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956, μάλιστα 3 χρόνια μετά, συμπεριλήφθη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και το 1973, αρκετά χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

1985. Ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Ιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Ένα ακόμη γεγονός που βεβαίως συναντάμε κανείς το σαν σήμερα αφορά το 1996, όταν εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Τώρα, να σταθούμε σε προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1917, όταν γεννήθηκε ο John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 1922 γεννήθηκε ο συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής ο Ιωάννης Ξενάκης και το 1935 ο ηθοποιός και πολιτικός του ΚΚΕ ο Κώστας ο Καζάκος. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1453 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 2010 Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πολιτικός από τα Χανιά που διετέλεσε και πρωθυπουργός την περίοδο 90-93, αλλά και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα.

Έχουμε και μία έκτακτη είδηση. Μία έκτακτη είδηση που έρχεται πριν από λίγο. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες Βαγγέλη, ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει και τη νέα αγωνιστική περίοδο προπονητής του Πανετολικού.

Το μόνο που απομένει είναι μια τυπική η επίσημη ανακοίνωση, αλλά η είδηση είναι δεδομένη, δεν αλλάζει. Ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη το προηγούμενο διάστημα είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ για τον προγραμματισμό που μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης από εδώ και μπρος. Το μόνο που απομένει, Βαγγέλη, είναι η επίσημη ανακοίνωση που θα μας λέει ότι όντως ο Γιάννης Αναστασίου συνεχίζει στον πάγκο της ομάδος. Μπορεί να μην παίξαμε στο 5-8, μπορεί να μην προχωρήσαμε στο κύπελο, μπορεί να μην είδαμε και ιδιαίτερα καλό ποδόσφαιρο, αλλά να είχαμε και απογοητευτικές εμφανίσεις και αποτελέσματα στην έδρα μας στον τρίτο γύρο, στα play-out. Όμως υπάρχει ένα αλλά εδώ, και το αλλά έχει να κάνει με το τι ζητήθηκε από τον προπονητή. Όταν από τον προπονητή, η Βαγγέλη, έχει ζητηθεί, γιατί ο Αναστασίου δεν ξεκίνησε από το περσινό καλοκαίρι, δεν ήταν εδώ όταν έγινε η προετοιμασία όπως έγινε και με όσους έγινε, ήρθε και ανέλαβε μετά τη βαριά ήττα στη Λιβαδιά από το Λεβαδιακό, μετά το 6-0 λοιπόν, μετά από εκείνο το βαρύ αποτέλεσμα, ο Πανετολικός, θέλοντας να δημιουργήσει ένα εσωτερικό ηλεκτροσόκ, απομάκρυνε τον Γιάννη Πετράκη και έφερε τον Γιάννη Αναστασίου. Άρα δεν ανέλαβε την ομάδα εξ ολοκλήρου από το καλοκαίρι, οπότε σίγουρα η ευθύνη δεν τον βαραίνει στο 100% για την τελική εικόνα της ομάδος, αν και από ένα σημείο και μετά εκείνος όριζε τις τύχες, εκείνος μαζί με τη διοίκηση αποφάσισαν για το ποιοι παίχτες θα έρθουν και ποιοι παίχτες δεν θα είναι στην ομάδα. Όμως από τη στιγμή που ο βασικός στόχος που τέθηκε, από τη στιγμή που ήρθε ο Αναστασίου εκ νέου στο Αγρίνιο, ήταν να παραμείνει η ομάδα, έχει και ο προπονητής, Βαγγέλη, το δικό του αβαντάζ και σου λέει: ωραία, μπορεί να μην παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, μπορεί να μην πετύχαμε παραπάνω πράγματα από όσα μπορεί να θέλαμε, αλλά το βασικό για το οποίο με καλέσατε, το πετύχαμε. Δηλαδή, η ομάδα έμεινε στην κατηγορία. Οριακά ή μη, έμεινε, σου λέει. Και αυτό σίγουρα ήταν και ένα αβαντάζ από πλευράς Αναστασίου. Όταν ο στόχος που τίθεται είναι πολύ συγκεκριμένος, δεν μπορείς να απαιτείς περισσότερα.

Ήταν μια έκτακτη είδηση, δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε να περιμένει η Βαγγέλη. Πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για την ανανέωση της συνεργασίας του Γιάννη Αναστασίου με την ΠΑΕ Πανετολικός. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσει σιγά σιγά να προχωρά και ο σχεδιασμός. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, αν και δύο ήδη κατευθύνονται προς το Ηράκλειο από το Αγρίνιο, θέλοντας να παίξουν και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και όχι για ένα και δύο παιχνίδια, για 6+2 παιχνίδια τουλάχιστον. Πάμε τώρα όμως εμείς να κλείνουμε μία-μία τις ενότητες, άρα πάμε να μείνουμε μεν σε αθλητικό επίπεδο, αλλά με αφορμή το σαν σήμερα. Να δούμε λοιπόν γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα και έχουν αθλητικό περιεχόμενο. 1938, ξεκινάμε από εκεί, όταν ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει τον τίτλο του πρωταθλητή για έκτη φορά στην ιστορία του, χάρη στη νίκη επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 3-2 στο ποδηλατοδρόμιο του Φαλήρου. Οι κυανόλευκοι προηγούνται με 2-0, όμως οι ερυθρόλευκοι ανατρέπουν το εις βάρος του σκορ με τέρματα του Γιάννη Βάζου στο 40 και του Θεολόγου Σημεωνίδη στο 48 και το 58.

1953 τώρα αρχίζει το πρώτο διεθνές ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα στην εκκίνηση, εκ των οποίων τα 7 από το εξωτερικό. Νικητής αναδεικνύεται δύο ημέρες αργότερα ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο. Μόνο 6 αυτοκίνητα φτάνουν ως τον τερματισμό, ανάμεσα σε αυτούς που δεν καταφέρνουν να τερματίσουν και ο γνωστός δημοσιογράφος Ζάχος Χατζηφωτίου.

1980 τώρα, ο Ολυμπιακός κατακτά το πρώτο ελληνικό Super Cup, μιας και νικά την Κυπελούχο τότε Καστοριά με 4-3 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται η συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τη διοίκηση της μακεδονικής ομάδας για τη μεταγραφή του τροματοφύλακα Νίκου Σαργκάνη.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1983, με γκολ του Κώστα Μαλουμίδη, στο πέμπτο μόλις λεπτό, η ΑΕΛ νικά με 1-0 τον πρωτοπόρο τότε Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στο μείον 4, 4 μόλις αγωνιστικές πριν το τέλος. Το έκανε θρίλερ. '99, ο Εθνικός ιτάται με 2-0 από την Βέρεια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και γίνεται η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Α Εθνικής που ολοκληρώνει τη σεζόν χωρίς να σημειώσει νίκη, 8 ισοπαλίες αλλά 26 ήττες. Οι Οικιανό-Λευκοί δεν έχουν επιστρέψει έκτοτε στην κορυφαία κατηγορία. Από το 99 μέχρι και σήμερα ο Εθνικός, η αλήθεια είναι ότι λείπει και είναι μια ομάδα με κόσμο, με δυναμική, με ιστορία, αλλά δεν έχει καταφέρει από τότε μέχρι σήμερα να επανέλθει στην μεγάλη κατηγορία.

Και φτάνουμε στο 2000, όταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανακοινώνει την αποχώρησή του από τη θέση του Προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ύστερα από 21 διαδοχικά χρόνια. Στη διάρκεια της θητείας του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 9 κύπελα Ελλάδος, ενώ έφτασε 2 φορές μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών, το 85 και το 96.

2010 τώρα, σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στη Λαμία μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ που έχουν φτάσει στην πόλη για το Final Four του Handball. Οπαδοί τραυματίζονται ενώ προκαλούνται σοβαρές ζημιές στο Χαλκιοπούλιο κλειστό γυμναστήριο, με συνέπεια να η διοργάνωση τότε να αναβληθεί επαόριστον.

2016. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βέρνης με 15.866 βαθμούς και γίνεται ο πρώτος αθλητής που διατηρεί τον τίτλο του στο συγκεκριμένο όργανο μετά το 1996, όταν ο Ιταλός Γιούρι Κέκι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Σαν σήμερα, Βαγγέλη, το 2019 η Ολυμπιονίκη Σάνα Κορακάκη κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στα 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής που διεξήχθη στο Μόναχο της Γερμανίας. Η Κορακάκη τότε συγκέντρωσε 241,4 βαθμούς στον τελικό του αγωνίσματος και άφησε στη δεύτερη θέση την Κινέζα Γουέι Κιάν με 239,6 βαθμούς. Ενώ το 2024 ο Ολυμπιακός κατέκτησε σαν σήμερα το Conference League, νικώντας τον τελικό τη Φιωρεντίνα με 1-0 με γκολ του Αγιούπ Ελκαμπή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει τις ελληνικές ομάδες να κατακτούν τίτλους σε διάφορα σπορ, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ, αλλά για μπάσκετ φυσικά εννοείται, αλλά ελληνική ομάδα, ελληνικό σύλλογος δηλαδή, να κατακτά τίτλο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν είχε ξανασυμβεί, πρώτη φορά συνέβη και ελπίζω όχι και τελευταία το 2024, 20 χρόνια μετά την εξίσου ανέλπιστη πορεία και επιτυχία που είχε η εθνική μας ομάδα στο Euro, στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περάσουν άλλα 20 χρόνια για να δούμε είτε την εθνική είτε κάποιον σύλλογο να κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, Βαγγέλη, γιατί είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τη θερμοκρασία να σταθεροποιείται στους 30 ή και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε γενικές γραμμές αυτό φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες, εξαιρώντας όμως το Σαββατοκύριακο, γιατί το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχουμε τα 30 που είχαμε ή χθες ή και σήμερα, ή τους 30 πλάς βαθμούς που θα έχουμε από την ερχόμενη Δευτέρα και έπειτα. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα αύριο κατά τις μεσημεριανές ώρες να έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις. Δεν φαίνονται στον ορίζοντα βροχοπτώσεις για σήμερα, σε αντίθεση με χθες που είχαμε ένα ακόμη μπουρίνι, αλλά σας είχαμε προειδοποιήσει γι' αυτό. Όπως επίσης δεν φαίνονται βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Άρα η μοναδική πιθανότητα, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μπροστά μας κι εμείς, είναι για ασθενείς βροχοπτώσεις, και αυτές αύριο νωρίς το μεσημέρι. Πάμε έτσι λοιπόν σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, να εστιάσουμε και στις πανελλαδικές, μιας και οι μαθητές σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν από τις αίθουσες, όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα τοπικά και μη, έως τη 1:15. Μείνετε στην παρέα μας.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410.

Έτσι, επιστρέφουμε σιγά σιγά μουσικά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

για όσους ενδεχομένως συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας. Να σταθούμε βεβαίως στην είδηση που σας αναφέραμε νωρίτερα και έχει να κάνει με την παραμονή, την ανανέωση αν θέλετε συνεργασίας του Γιάννη Αναστασίου με την ΠΑΕ Πανετολικός. Απομένει μόνο το τυπικό της ανακοίνωσης. Η ουσία είναι ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί παρά τα δημοσιεύματα, παρά τις όποιες κουβέντες ενδεχομένως έγιναν ή δεν έγιναν και τι και τα λοιπά. Η ουσία είναι αυτή, δεν αλλάζει. Ο Πανετολικός συνεχίζει με Αναστασίου και το θέμα είναι τώρα να τρέξει ο σχεδιασμός και να μπουν επιτέλους οι στόχοι, να

τεθούν στόχοι με αφορμή την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ειδικά αν η ομάδα θέλει πράγματι να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω και δεν επαναληφθεί μια παρόμοια κατάσταση, δηλαδή με έναν και μοναδικό στόχο, την απλή έστω και οριακή παραμονή. Όχι πως το να μένει κανείς στη μεγάλη κατηγορία είναι μικρό επίτευγμα, προς Θεού, δεν το λέμε γι' αυτό, αλλά επειδή είναι μια ομάδα Πανετολικός που και κόσμο διαθέτει και διοίκηση έχει και έχει τις βάσεις για να κάνει το κάτι παραπάνω, είναι κρίμα και άδικο να μην το κάνει αυτό το κάτι παραπάνω.

πριν σταθούμε στις πανελλαδικές, πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Τρύπες στο σύστημα, ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί. Δοκιμαστικό παραπεπτικό αποκάλυψε πώς μπορεί να συνταγογραφηθεί εξέταση σπέρματος σε γυναίκα και μάλιστα γραμμένη από παιδίατρο. Καπνοποθήκες Παπαστράτου, γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου, προσαρμογή των μελετών στην οροφή των 20 εκατομμυρίων που θέτει και η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, σε άλλα σημαντικά θέματα, έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του ΔΑΚ Αγρινίου, ναι, με ερωτηματικό όμως το πότε, Δήμος Αγρινίου, βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, ΔΕΙΑ Αγρινίου, υπογράφηκε το έργο αίδρευσης ψηλόβραχου και σιδήρων. Στο επίκεντρο η ανάδειξη νέων προορισμών, το περιφερειακό συνέδριο της ΠΟΚ στο Αγρίνιο. Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην ποιότητα του τουρισμού, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΚ, και στα ευσυνείδητα ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε εντός εισαγωγικών ο γραμματέας στην Αιτωλοακαρνανία και οδεύει στην Ελλάς. Όχι την ελληνική αστυνομία, είπαμε, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στο Τσίπρα πάει, να το πούμε πιο απλά. Στο Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω και ο Τσίπρας αν τους θέλει όλους, αλλά αρκετοί το έχουν να πάνε. Αν θα τους κρατήσει ή όχι, αυτό θα φανεί.

Πανελλαδικές 2026, Βαγγέλη, είναι ένα από τα θέματα, ίσως και το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας. Πανελλαδικές 2026, έχουμε την πρεμιέρα και η πρεμιέρα έγινε, όπως συνηθίζεται, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας αλλά και τη λογοτεχνία. Να πούμε ότι σήμερα εξετάστηκαν οι μαθητές των γενικών λυκείων με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Να πούμε ότι στο θέμα της έκθεσης οι υποψήφοι κλήθηκαν να διατυπώσουν τις αιτίες της μοναξιάς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι νέοι με την ηλικία για να θεραπευτεί η μοναξιά και για τις δύο γενιές.

Τώρα, να σταθούμε λίγο στο πρόγραμμα των Πανελλαδικών, γιατί είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι όπως συνηθίζετε όλα ξεκινούν με ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Εδώ όμως να πούμε τώρα ότι αυτό ήταν ένα κοινό μάθημα καταρχάς, Βαγγέλη, όπως συνηθίζεται σήμερα. Από εδώ και πέρα όμως, στις επόμενες τρεις εξετάσεις, και λέω τρεις γιατί είναι 3 Ιουνίου την Τετάρτη, 5 Ιουνίου την Παρασκευή και 8 Ιουνίου την είναι μέρα Δευτέρα, είναι οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, στα μαθήματα των κατευθύνσεων. 3 Ιουνίου αρχαία ελληνικά μαθηματικά βιολογία, 5 Ιουνίου λατινικά χημεία και πληροφορική, 8 Ιουνίου ιστορία, φυσική και οικονομία. Μετά θα αρχίσουν τα ειδικά μαθήματα και βεβαίως το ενδιάμεσο θα διεξαχθούν και εξετάσεις σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα, ενώ από 15 έως 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑ. Ενώ αύριο πρεμιέρα έχουμε και για τους υποψήφιους μέσω των ΕΠΑΛ. Και εκεί ξεκινούν οι πανελλαδικές, αύριο όμως με το μάθημα των νέων ελληνικών, για να ακολουθήσουν όμως περισσότερες ημέρες εξετάσεων, περισσότερα εξειδικευμένα μαθήματα, γιατί είπαμε είναι επαγγελματικά λύκεια, γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα μαθήματα εκεί είναι εξειδικευμένα πάνω σε επαγγέλματα. Αυτά σε γενικές γραμμές ως προς το πρόγραμμα. Θα μείνουμε όμως, και πρέπει να μείνουμε στο θέμα, για να δούμε λίγο και σε επίπεδο νομού Ετωλοακαρνανίας πώς κύλησαν τα πράγματα και πόσοι λαμβάνουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι πληροφορίες που μας έρχονται βεβαίως φαίνεται ότι και οι φετινές πανελλαδικές ξεκίνησαν ομαλά στα 23 εξεταστικά κέντρα της Ετωλοακαρνανίας, παρακαλώ. Μάλιστα, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Χρήστος ο Καζαντζής, τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας δόθηκαν στους υποψήφιους περίπου στις 9 το πρωί. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της διεύθυνσης, από τους 1.575 αποφύτους που είχαν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, δεν προσήλθαν 104. Κατά συνέπεια, στη μάχη των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ρίχτηκαν 1.471 υποψήφοι. Σε 325 ανέρχονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, που θέλουν να διεκδικήσουν με τη σειρά τους μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, για το θέμα, είπαμε και πριν, το θέμα της έκθεσης, δηλαδή στο οποίο οι υποψήφοι κλήθηκαν να εξεταστούν, έχει να κάνει με τη μοναξιά, στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες αξίες, αλλά και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Ξέρεις, όταν είσαι νέος, θέλεις να μένεις μόνος σου, θες τη μοναξιά σου, θες την ηρεμία σου. Αλλά όταν είσαι ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα η μοναξιά. Ένας νέος θέλει, αν είναι δυνατόν, από τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής του να ανοίξει τα φτερά του, που λέμε, να πάει στο δικό του σπίτι, θέλει την ηρεμία του, την ανεξαρτησία του κτλ. Αλλά μεγαλώνοντας κανείς, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι και η μοναξιά δεν είναι πάντα φίλος καλός, που λέμε, έτσι, ειδικά όταν είσαι ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, θες μια παρέα, θες έναν άνθρωπο να πεις δύο κουβέντες, να ξεφύγεις λίγο, έτσι, να νιώσεις ζωντανός άνθρωπος και ως οργανισμός. Ένα πολύ ωραίο θέμα, ένα ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα είναι, Ευαγγέλη, εμείς τώρα εδώ με την άνεσή μας και με την ηρεμία μας εύκολα θα το αναλύσουμε, εύκολα θα το αναπτύξουμε ενδεχομένως. Το θέμα είναι πώς τα πήγαν οι υποψήφοι και οι υποψήφιες, και αν ήταν ένα από τα θέματα που συνηθίζαμε και εμείς να λέμε στην εποχή μας, τότε όταν δίναμε τις πανελλαδικές, αν ήταν ένα από τα θέματα σως ή αν ήταν ένα θέμα που δεν περίμεναν.

Και όπως συνηθίζεται βεβαίως μέσα στις τοποθετήσεις πολλών μαθητών, υπάρχουν και οι ολίγων τι viral τοποθετήσεις, θα λέγαμε, Ευαγγέλια. Δεν είναι πάντα κάθε χρόνο κάποιος μαθητής θα κάνει τη διαφορά, να σχολιαστεί και λίγο στις ιστοσελίδες, να γίνει αντικείμενο συζήτηση στα social, στα TikTok κτλ. Και στο Instagram. Να έχουμε κι εμείς κάτι να σχολιάζουμε, πες. Οπότε πάμε να δούμε τι ανέφεραν ορισμένοι από τους υποψήφιους που τοποθετήθηκαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς και όχι μόνο ανά τη χώρα, όχι απαραίτητα σε τοπικό μόνο επίπεδο. Να πούμε λοιπόν ότι οι πρώτοι υποψήφοι που βγαίναν από τις αίθουσες έκριναν τα θέματα ως βατά. Μάλιστα μια κοπέλα είπε ότι ήταν, λέει, για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία, και να γράψουμε πως μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Βεβαίως να πούμε ότι πρόσθεσε η συγκεκριμένη κοπέλα ότι είχα διαβάσει, λέει, αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο έλπιζα, λέει, και νομίζω ότι τα πήγα καλύτερα. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά, η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από τα δύο ήταν η κοπέλα. Κάπου εκεί σύγκλιναν οι σκέψεις της. Ή για μοναξιά ή για τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, λέει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα πάω. Και γιατί θέλω, λέει, να ξενοδοκιμάσω του χρόνου, είπε η κοπέλα, για την σχολή που θέλει να περάσει. Αλλά νομίζω, είπε, ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. Δεν ένιωθα άγχος, λέει. Εντάξει, πολύ λίγο, λέει. Πάμε για τα επόμενα. Στοχεύει, ευελπίδουν, στρατιωτική σχολή. Στοχεύει ψηλά, αλλά δεν έχει και το άγχος, γιατί όπως η ίδια δήλωσε, φέτος περισσότερο θέλει να δει πώς θα τα πάει, σαν πρώτη φορά που δίνει πανελλαδικές, και να ξενοδοκιμάσει του χρόνου. Άρα ακολουθεί μια άλλου είδους τακτική. Δεν στοχεύει απαραίτητα με την πρώτη να μπει στη σχολή που θέλει. Θέλει να δει πώς είναι η διαδικασία και στοχεύει στην επόμενη χρονιά. Υπήρχαν όμως και άλλες τοποθετήσεις υποψηφίων προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που εντάξει, το ρίξανε και λίγο στο χιούμορ και λίγο στην πλάκα, να πούν και δύο λόγια. Όπως ένας μαθητής, ένας μέχρι πρότινος μαθητής, τώρα είναι υποψήφιος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καθόλου άγχος δεν είχα, λέει. Τώρα θα δούμε, λέει, τα θέματα αυτά τα περιμέναμε, είπε και εκείνος. Τι έγραψε για τη μοναξιά, αναρωτήθηκε. Και τι απάντησε, ο ίδιος ρωτούσε, ο ίδιος απαντούσε. Λέει, δεν είμαι τόσο της μοναξιάς, λέει. Βγαίνω έξω, περνάω καλά, τόνισε ο υποψήφιος. Ενώ όταν ρωτήθηκε για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε ότι δεν τους χαρακτηρίζει τους ηλικιωμένους η μοναξιά, λέει, καθώς βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλη στα καπί, λέει, οπότε έχουν ασχολίες ακόμη και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Έτσι και με δώσει χιούμορ. Καλά κάνουν οι νέοι και οι νέες να έχουν και χιούμορ στη ζωή τους, να έχουν έτσι και στιγμές πιο ανάλαφρες. Δεν χρειάζεται μονίμως ένα άγχος, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι, και μια αγωνία. Εντάξει, το άγχος και η αγωνία μέχρι ενός σημείου. Να μην είναι καταστροφικό το άγχος. Αυτό είναι το θέμα. Να μην είναι καταστροφικό. Και επαναλαμβάνω, εδώ παίζουν ρόλο και οι ίδιοι οι μαθητές, βεβαίως, πώς λαμβάνουν κάποια πράγματα, πώς τα λαμβάνουν, αλλά παίζει ρόλο και η οικογένεια και το σχολείο. Δεν αγχώνουμε, δεν πιέζουμε τα παιδιά μας, δεν κοιτάμε αν εμείς είμαστε δικηγόροι, γιατροί και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλου είδους επαγγέλματα, και προσπαθούμε με τον τρόπο μας να περάσουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει και εκείνα να γίνουν γιατροί, δικηγόροι και να συνεχίσουν μια παράδοση. Γιατί ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό που κατά καιρούς έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, Βαγγέλη, με τους γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους, με τον τρόπο τους, αλλά να πιέζουν τα παιδιά τους για να ακολουθήσουν το δικό τους το δρόμο. Είναι κάτι σαν τους πολιτικούς κατά μία έννοια. Είδες που λέμε πολλές φορές πολιτικός ο τάδε, και το παιδί του πολιτικός έγινε, και το εγγόνι του πολιτικός έγινε, και το κρίνουμε αρνητικά και λέμε μα τι γίνεται με αυτές τις οικογένειες στην Ελλάδα. Βγάζουν πολιτικούς, λες και η πολιτική είναι επάγγελμα. Εγώ κάπως έτσι το εκλαμβάνω, ότι και οι γονείς πιέζουν με τον τρόπο τα παιδιά τους
επειδή είναι δικηγόροι, επειδή είναι γιατροί και επειδή έχουν ένα γραφείο κτλ. Κτλ. Να γίνουν και τα παιδιά τους το ίδιο για να πάρουν το γραφείο και να συνεχίσουν μια παράδοση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κρίνουν τους πολιτικούς, για επαγγελματίες πολιτικούς, πρέπει να κρίνουν και τους εαυτούς τους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. I wanna end me.

Βέβαια, οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών ότι ήταν από τα θέματα, ένα από τα θέματα τέλος πάντων, που το είχαν διαβάσει η πλειοψηφία και το περίμεναν σε γενικές γραμμές, δεν τους έκανε, δεν ήταν ένα θέμα που τους εξέπληξε. Πώς έπεσε αυτό το θέμα, ίσα ίσα ήταν ένα από τα θέματα που περίμεναν. Γι' αυτό οι πρώτοι υποψήφοι που έχουν βγει από τις αίθουσες και σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο μιλούν για βατά θέματα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες απόψεις και άλλα σχόλια, όπως διαβάζουμε μερικά εδώ εμείς, Βαγγέλη, τώρα να τα αναφέρουμε και στους ακροατές μας. Λένε ορισμένοι ότι κανονικά, λέει, σε τέτοιου είδους εξετάσεις δεν θα έπρεπε να μπαίνουν, λέει, καθόλου εύκολα θέματα, να είναι όλα δύσκολα, λέει, για να μπορούν, λέει, να ξεχωρίσουν οι πραγματικά καλοί.

Να δούμε όμως και σε τοπικό επίπεδο εδώ στην πόλη του Αγρινίου πως σχολίασαν, πως μας σχολίασαν κάποιοι μαθητές την σημερινή πρώτη ημέρα. Το άγχος φυσικά υπήρχε και δεν ήταν μόνο οι γονείς, κάποιοι από τους γονείς τέλος πάντων των υποψηφίων που βρίσκονταν ακριβώς έξω από τα λύκεια, περιμένοντας και εκείνοι με τη δική τους αγωνία, όχι απαραίτητα, για να μην τους αδικούμε και όλους τους γονείς, όχι απαραίτητα με στόχο να πιέσουν τα παιδιά τους ότι ξέρεις είμαι εδώ απ' έξω να μάθω. Είναι και γονείς που το κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά. Έτσι, δεν μπορούμε να τα ακυρώνουμε όλα, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν είναι όλοι οι γονείς έτσι να πιέζουν. Είναι και γονείς οι οποίοι το κάνουν για να είναι κοντά στα παιδιά τους, όχι για να τα αγχώσουν περαιτέρω. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να μην υπάρχουν και τυχόν παρεξηγήσεις. Αρκετοί λοιπόν γονείς περίμεναν έξω από τα εξεταστικά κέντρα, περνώντας και εκείνη τη δική τους αγωνία. Κάτι αντίστοιχο συνέβη βεβαίως και έξω από το τρίτο γενικό λύκειο Αγρινίου. Να πούμε ότι το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το ευληματικό ποίημα, είναι το ευληματικό ποίημα του Ανδρέα Ιμπυρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».

Βγαίνοντας από την αίθουσα, ο μαθητής Βράχος Θωμάς από την θεωρητική κατεύθυνση μας ανέφερε ότι τα θέματα ήταν αρκετά απλοϊκά και από πλευράς θεωρίας δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Στην συνέχεια των δηλώσεών του μας είπε ότι τη γυρατιά και τα μοναξιά, λέει, το πώς συνδέονται μεταξύ τους, πώς οι νέοι καλλιεργούν τη μοναξιά στη ζωή τους και με ποιον τρόπο μπορούν νέοι και ηλικιωμένοι να συνεργαστούν ώστε να εξαφανιστεί η μοναξιά και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν είχε μελετήσει καθόλου αυτό το θέμα, όμως πιστεύει ότι έγραψε καλά, γιατί προσωπικά, λέει, δεν τον δυσκόλεψε. Αν κάποιος είχε διαβάσει, δεν θα αντιμετώπισε, λέει, την παραμικρή δυσκολία σήμερα. Όσο για τους στόχους του μετά τις πανελλαδικές, μας δήλωσε πως επιθυμεί να πετύχει στη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας ή εναλλακτικά στη σχολή αστιφυλάκων.

ένας άλλος μαθητής από το τέταρτο πεδίο μας ανέφερε, ο ονόματις Σπύρος Τσαλαγιάννης, ότι τα θέματα, λέει, ήταν μέτριας δυσκολίας. Δήλωσε πως είχε προετοιμαστεί επαρκώς και ότι είναι ικανοποιημένος από την προσπάθειά του, καθώς τα θέματα, λέει, ήταν κατανοητά και πιστεύει ότι ανταποκρίθηκε καλά, με τα αποτελέσματα φυσικά να αναμένονται. Στόχος του, η εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ένα όνειρο που, όπως μας είπε, είχε από μικρή ηλικία και ευχόμαστε να καταφέρει να κάνει πράξη τα όνειρά του. Όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών να κάνουν πράξη τα όνειρά τους, και τα όνειρά τους δεν είναι μόνο να πετύχουν και να περάσουν σε μια σχολή, έτσι. Είναι πολλά τα όνειρα και πολλές ιδέες και οτιδήποτε θέλει κανείς να κάνει στη ζωή του. Είπαμε, δεν περιορίζονται τα πάντα γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρέπει αυτό να το καταλάβουν άπαντες. Οι ίδιοι οι υποψήφοι, οι γονείς, η εκπαιδευτική, η κοινωνία ολόκληρη, έτσι, γιατί εντάξει, και η κοινωνία πολλές φορές κοιτάει να δει τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, πέτυχε, δεν πέτυχε, που πήγε το παιδί του γείτονα, το παιδί του φίλου. Ξέρεις πως είναι τώρα αυτά, Βαγγέλη, έτσι, δεν χρειάζονται αυτά. Να χαιρόμαστε όταν όλος ο κόσμος έχει την υγεία του και όταν οι νέοι κυρίως, αλλά και γενικά κάθε άνθρωπος καταφέρνει να πετύχει τα όνειρά του.

ίσως στη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε και άλλες τοποθετήσεις από υποψήφιους και υποψήφιες των πανελλαδικών εδώ στην πόλη μας. Προς το παρόν, Βαγγέλη, θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευασμάζει σημερινή παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Είχαμε μείνει βεβαίως στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, στη μοναξιά λοιπόν, στο ποίημα του Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, δες που το λέμε καμιά φορά και εμείς. Μέχρι τότε λέμε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, τη χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση πολλές φορές. Είναι από το ποίημα του Εμπειρίκου. Και βεβαίως αυτό το ποίημα, για αυτό το ποίημα μάλλον κλήθηκαν οι μαθητές να γράψουν με βάση την ζωή και τη δύναμη της θέλησης. Οι μαθητές λοιπόν έπρεπε να σταθούν στον άνθρωπο που έφερε τον υπερεαλισμό στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος γεννήθηκε το 1901 στην Ευράηλα της Ρουμανίας από εύπορη οικογένεια με καταγωγή από την Άνδρο. Σπούδασε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθώντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων από τη φιλοσοφία και την αγγλική φιλολογία μέχρι τις οικονομικές επιστήμες. Καθοριστική υπήρξε η παραμονή του στο Παρίσι, όπου μοιήθηκε στην ψυχανάλυση και ήρθε σε επαφή με τον κύκλο του Αντρέ Μπερντόν, του ανθρώπου που θεωρείται ο ιδρυτής του υπερεαλιστικού κινήματος. Το 1931 επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα και λίγα χρόνια αργότερα, το 1935, έδωσε τη διάλεξη περί σουρεαλισμού, μέσω της οποίας παρουσίασε επίσημα το νέο λογοτεχνικό ρεύμα στο ελληνικό κοινό. Ο Εμπειρίκος υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές προσωπικότητες της γενιάς του 30, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανανέωση της ελληνικής λογοτεχνίας. Παράλληλα εργάστηκε ως ψυχαναλυτής, ενώ αφιερώθηκε και στη φωτογραφία, την οποία αντιμετώπιζε ως μια διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Όσο για το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» που κλήθηκαν να μελετήσουν οι υποψήφοι, γράφτηκε το 1934 και περιλαμβάνεται στη συλλογή «Προϊστορία ή καταγωγή». Στους στίχους του, ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απεσιοδοξία από τη ζωή του και να επιλέξει τη δράση, τη χαρά και την αυτοπεποίθηση. Αρκεί.

και να επηρεάζει την ελληνική λογοτεχνία. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, ένα από τα ποίηματά του βρέθηκε σήμερα στα χέρια χιλιάδων υποψηφίων των παραδικών, φέροντας τη σκέψη και την γραφή του ξανά στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

να δούμε και άλλες δηλώσεις, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ότι θα έχουμε και άλλες δηλώσεις υποψήφιων από την περιοχή του Αγρινίου και συγκεκριμένα από το 3ο Λύκειο Αγρινίου. Ο λόγος για τη μαθήτρια την Όλγα την Φάβα από την θεωρητική κατεύθυνση, η οποία μας ανέφερε πως τα θέματα ήταν αρκετά καλά και ευτυχώς δεν υπήρχαν δυσκολίες, καθώς περιμέναμε, λέει, κάτι πιο δύσκολο. Όπως σημείωσε, έπεσε, λέει, τρόπος ανάπτυξης παραγράφου σχετικά με τη μοναξιά και το πως οι ηλικιωμένοι μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της. Ένας καλά προετοιμαζόμενος υποψήφιος, πιστεύω, λέει, ότι θα έγραφε. Αναφερόμενη στους στόχους της, δήλωσε πως επιθυμεί να ακολουθήσει τον χώρο της εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει το ακριβές πεδίο σπουδών της. Σε ερώτηση σχετικά με το αν ως μελλοντική εκπαιδευτικός θα ήθελε να καταργηθούν οι Πανελλήνιες, εκείνη είπε: θα ήθελα να δίνονται, λέει, κανονικά μαθήματα, όπως τις ενδοσχολικές, χωρίς άγχος και πίεση στα παιδιά. Γιατί βλέπω, λέει, ότι υπάρχει μεγάλη ψυχολογική πίεση. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με λιγότερη πίεση, όπου αν κάποιος δεν τα καταφέρει μετά από κάποιες προσπάθειες, να μην συνεχίζει, ώστε να μην υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές.

Και μιας και μιλάμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις πανελλαδικές εξετάσεις, να πούμε ότι είχαμε και μια ανακοίνωση νωρίς το πρωί από την Ένωση Αγρινίου, η οποία γνωστοποίησε ότι για 10η συνεχόμενη χρονιά θα δοθούν χρηματικά έπαθλα για 6 αριστεύσαντες υποψήφιους της Ετωλοακαρνανίας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό που κάνει πράξη την κοινωνική του ευθύνη. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, υπενθυμίζει στους υποψήφιους της Ετωλοακαρνανίας ότι έχει θεσμοθετήσει 6 υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη ως εξής. Οι 3 από αυτές θα απονεμηθούν στους 3 υποψήφιους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στον νομό μας, οι οποίοι και θα εισαχθούν σε σχολές με αγροκτοκτηνοτροφικό αντικείμενο. Οι επόμενες 3 υποτροφίες θα δοθούν σε υποψήφιους ανεξάρτητα με το σε ποια σχολή θα επιλέξουν, με κριτήριο όμως να διαμένουν σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και να φοιτούν σε λύκειο αυτών των περιοχών. Αυτό σημαίνει, με βάση την τελευταία απογραφή, ότι για τις 3 αυτές υποτροφίες εξαιρούνται οι πόλεις του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου. Και αυτό γιατί επεδίωξη του συνεταιρισμού είναι να στηριχτούν μαθητές από αγροτικές περιοχές που ενδεχομένως βρίσκονται σε δυσμενή θέση έναντι των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πόλη. Να σημειωθεί κάπου εδώ ότι η Ένωση

Αγρινίου δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή στην επιλογή των μαθητών. Την ευθύνη αυτή, κατόπιν συνεννόησης, θα αναλάβει όπως και τις προηγούμενες χρονιές η δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Λοακαρνανίας, η οποία και θα γνωστοποιήσει τα ονόματα των δικαιούχων των υποτροφιών στο συνεταιρισμό, ώστε να γίνει η απονομή στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κατά τη συνήθι διαδικασία. Η καθιέρωση των υποτροφιών της Ένωσης Αγρινίου αποτελεί πλέον θεσμό, και έναν θεσμό ο οποίος έχει αγκαλιαστεί ως μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία και έχει έναν διτό στόχο. Αφενός να στηριχθούν οικογένειες μαθητών που προέρχονται από αγροτικές περιοχές και αφετέρου να δοθεί ένα πρόσθετο κίνητρο στους μαθητές να επιλέξουν σχολές με αγροκτηνοτροφικό προσανατολισμό.

Τώρα, να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις, πρακτικές ειδήσεις, όπως αυτή που αφορά τη διακοπή ρεύματος για αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου. Θα έχουμε, όπως φαίνεται, διακοπή ρεύματος σύμφωνα με τον ΔΔΕ στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από 8.30 έως 2. Θα γίνει διακοπή ρεύματος στα χωριά του Δήμου Αγρινίου, Νερομάνα, Κρύο Νερό, Παλαιοκαριά, Κυραυγένα και καταφύγιο Ορειβατικού Συλλόγου. Η επανατροφοδότηση βεβαίως θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Τώρα, σε άλλα θέματα, να σταθούμε στην παράταση που δόθηκε, στην παράταση υποβολής για τον εξυγχρονισμό μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Ανακοινώθηκε λοιπόν η τέταρτη τροποποίηση της πρόσκλησης και βεβαίως να πούμε ότι οι αιτήσεις παρατείνονται έως τις 24 Ιουλίου και ώρα 3, με τους επενδυτές να έχουν την ευκαιρία και τον χρόνο να εξετάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Τώρα, να σταθούμε λίγο και σε μία άλλη ανακοίνωση που είχαμε σε άλλες ανακοινώσεις μάλλον. Η μία έρχεται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, η οποία βεβαίως ευχαριστεί γιατί πολύ απλά φαίνεται να λύνεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για εκείνη, καθώς έλαβε τις απαραίτητες δεσμεύσεις για την άμεση εκκίνηση των εργασιών αποπεράτωσης του νέου κτηρίου, της ΑΔΕΛΤΑ Αιτωλίας, ώστε το έργο να συνεχιστεί και να φτάσει πλήρως στην ολοκλήρωσή του.

Τώρα, να μην μείνουμε μόνο σε αυτήν την πολύ σημαντική φυσικά είδηση, να δούμε και μια ακόμη είδηση. Καθώς ο ΣΕΕΔΑ Βαγγέλη, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, τοποθετήθηκε με αφορμή την επιβολή προστίμου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, λοιπόν, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την γνωστή πλατφόρμα, προς γνωστή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, και η οποία αφορά την παραβίαση κανόνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θέλοντας να δηλώσει ότι αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Ο σύλλογος συγκεκριμένο, ο ΣΕΕΔΑ, επισημαίνει μεταξύ άλλων πως σύμφωνα πάντα με την Κομισιόν εντοπίστηκαν προϊόντα που δεν πληρούσαν βασικές προδιαγραφές ασφαλείας για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Μάλιστα, ο σύλλογος δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά έχει αναδείξει το συγκεκριμένο πρόβλημα και σε άλλες χρονικές περιόδους. Ένα πρόβλημα που υπάρχει κυρίως με τις μεγάλες ηλεκτρονικές ασιατικές πλατφόρμες, και όπως έχει τονιστεί, είναι ανάγκη η θέσπιση κανόνων που θα εφαρμόζονται, λέει, από όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, ανεξάρτητα από το μέγεθος της κάθε επιχείρησης και τη χώρα. Ο ΣΕΕΔΑ, λοιπόν, νομίζω ότι μέσα από αυτήν την επιβολή ενός ιδιαίτερα τσουχτερού προστίμου, ενός προστίμου μαμούθ όπως λένε, σίγουρα νιώθει μια ικανοποίηση, γιατί όπως είπε, όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που υπάρχει μια δύσκολη συγκυρία για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, οι οποίες συνεχώς αντιμετωπίζουν την απώλεια τζίρου και της ρευστότητας, και από την άλλη επιβαρύνονται με υπέρμετρες φορολογικές υποχρεώσεις. Επιβάλλεται, λοιπόν, να υπάρξουν και να εφαρμόζονται δίκαιοι και ίσοι κανόνες για όλους, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΕΕΔΑ σε μια ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κ. Σωκράτης Κωστίκουλου, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και μας το έχει αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές, Βαγγέλη, αυτό ακριβώς το θέμα, το οποίο τον προβληματίζει και εκείνον προσωπικά και όχι μόνο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες ηλεκτρονικές ασιατικές πλατφόρμες.

Να πάμε μια βόλτα και από το αστυνομικό μας δελτίο που είχαμε τη σύλληψη ενός ανήλικου ηλικίας μόλις 15 ετών. Συνελήφθη κατά τις βραδινές ώρες χθες στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας. Μάλιστα σε σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου σουγιάς. Ο ανήλικος λοιπόν συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Δεν θα πάμε ακριβώς στον αθλητισμό, αλλά δεν θα φύγουμε και από την πολιτική, γιατί εκεί θα πηγαίναμε. Υπήρξε μια συνάντηση, βεβαίως, πριν από λίγη ώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού είχε ευχηθεί προημερών στον Ολυμπιακό για καλή επιτυχία. Βέβαια, κάποιοι θεώρησαν ότι εν τέλει υπήρξαν ευχές του και προς την Ρεάλ, έτσι, χιουμοριστικά κάποιοι θεώρησαν ότι ευχήθηκε και στη Ρεάλ. Τελικά το έχασε η Ρεάλ το ευρωπαϊκό από τον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον πρωταθλητή Ευρώπης του 26 Ολυμπιακό. Και βεβαίως αντιπροσωπεία εκεί, βλέπω εδώ, πήγανε ο αρχηγός, ο Κώστας Παπανικολάου. Βεβαίως εκεί βρέθηκε και ο Τόμας Γουόκαπ, οι δύο πρόεδροι, έτσι, τα αδέρφια Αγγελόπουλη δηλαδή, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτοί ήταν οι πέντε που συνάντησαν τον Πρωθυπουργό. Δεν πήγαν με άδεια χέρια. Όχι, δεν πήγαν με άδεια χέρια, γιατί και μια μπάλα με τις υπογραφές, μια μπάλα του Final Four με τις υπογραφές τους, αλλά του πήγαν και το τρόπαιο. Δεν το αφήσουν εκεί προφανώς. Του πήγαν όμως να το ασπαστεί λίγο, να βγάλει τις απαραίτητες φωτογραφίες στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης που είχαν στο Μαξίμου, και βεβαίως έτσι μια συνάντηση σε ένα πιο ευχάριστο κλίμα, ένα κλίμα με άρωμα αθλητισμού, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να συγχαίρει τους ανθρώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτήν τους την επιτυχία. Συνομίλησε μάλιστα μαζί του για την πορεία τους, τις επιτυχίες τους, αλλά και γενικά τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ. Μάλιστα μέσω του Γιώργου Μπαρτζόκα, που φέρει και το ψευδώνυμο του σκακιστή ως προπονητής, δώρησαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, μαζί και με ένα σκάκι, του έδωσαν και ένα σκάκι. Για κάποιον λόγο, λέει, με φωνάζουν σκακιστή, ακούγεται να λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού πριν δώσει το δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, και σε ένα κλίμα έτσι πιο ανάλαφρο και χαρούμενο και ευδιάθετο είχαμε αυτήν την συνάντηση. Δεν υπόθηκαν περαιτέρω, δεν έγιναν γνωστές μάλλον περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι υπόθηκε από ένα σημείο και έπειτα στη μεταξύ τους συζήτηση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ βλέπω σιγά σιγά μια νέα δημοσκόπηση, Βαγγέλη, μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την Ανατολική Αττική. Μάλιστα, για την Ανατολική Αττική αυτή η δημοσκόπηση που καταγράφει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 36% στην πρόθεση ψήφου. Θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία για το τι λέει ακριβώς αυτή η δημοσκόπηση της Interview σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί αν ο πρώτος είναι λίγο πολύ ξεκάθαρος μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις, και το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν χάνεται η πρώτη θέση για τη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό τώρα το πούμε σαν δεδομένο, ότι όντως δεν χάνεται η πρώτη θέση, αν όντως δεν χάνεται η πρώτη θέση, βάζουμε και ένα αν μπροστά, αν όντως δεν γίνεται να χαθεί αυτή η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, τότε το βάρος όλων πέφτει στο ποιος θα είναι δεύτερος, στο τι διαφορά θα έχει ο πρώτος από το δεύτερο, στο αν θα έχει αυτοδυναμία ο πρώτος, και στο ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, και αν κάποιοι που τώρα είναι δεύτεροι κατρακυλήσουν σύμφωνα και με κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις προς την τέταρτη θέση ή όχι. Όλα αυτά θα σας τα απαντήσουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάζουμε μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκόζης. Είχαμε μείνει, Βαγγέλη, που είχαμε μείνει στη δημοσκόπηση της Interview για την Ανατολική Αττική, όπου σταθερά πρώτο κόμμα λέει είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη έρχεται η Ελλάς. Η Ελλάς του Τσίπρα, έτσι το ξεχωρίζουμε. Η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ. Τρίτο και καταϊδρωμένο, άραγε. Σε ερώτημα λοιπόν που τέθηκε για το αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε σε αυτήν την δημοσκόπηση για την Ανατολική Αττική, το διευκρινίζω, να πούμε ότι το 36% λέει θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Το 14,3% την Ελλάς του Τσίπρα. Το 8,5% το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Εδώ αρχίζουν τώρα, όχι καμπάνες απλά, όχι καμπανάκια, καμπάνες τεράστιες. Γιατί αν το Πασόκ που ονειρευόταν ακόμη και πιθανή πρωτιά και οτιδήποτε ονειρευόταν για τις εκλογές φτάσει να είναι τρίτο, τέταρτο, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δυσκολεύουν και για την επόμενη μέρα στην ηγεσία του Πασόκ, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Ακόμη και τρίτο, εγώ σου λέω. Πες πως καταφέρει εν τέλει την Καρισιανού να την περάσει, λόγω εμπειρίας, λόγω πολιτικής τόσων ετών κτλ. Τον Τσίπρα, πώς θα τον περάσει τον Τσίπρα το Πασόκ του Ανδρουλάκη? Δύσκολα τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, ότι στις εκλογές του 23 η Νέα Δημοκρατία πήρε 40, εδώ λέει 46, να εννοεί ίσως το ποσοστό που αντιστοιχεί στην Ανατολική Αττική, πιθανολογώ, 46, 15 και 8. Όμως σε ό,τι αφορά τη χώρα ολόκληρη, εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να θυμηθούμε τι έγινε στις εκλογές. Ναι, τι έγινε στις εκλογές λοιπόν το 2023, όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε το 40,79%. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε 20%, 20,07 ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, υπήρχε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξίσωση. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ και τότε τρίτο ήταν με 11,43%. 11,46, με συγχωρείτε, τις 100, τρίτο. Τώρα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να καταραίει, το ΠΑΣΟΚ έχει έρθει τουλάχιστον σε επίπεδο βουλής στη δεύτερη θέση. Είναι αυτή τη στιγμή μετά τη Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει αναδειχθεί εκ νέου, μετά από πάρα πολύ καιρό, σε αξιωματική αντιπολίτευση. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει πολύ λιγότερους βουλευτές. Το θέμα είναι όμως τώρα, με το που έρχεται ο Τσίπρας, εκεί που πήγαινε να πάρει μια ανάσα στο ΠΑΣΟΚ και να πει ότι τουλάχιστον θα είμαι δεύτερο κόμμα κτλ., μου φαίνεται ότι θα αρχίσει πάλι να ξεχνάει αυτό το ενδεχόμενο για δεύτερη θέση. Έτσι φαίνεται, με τη φόρα που φαίνεται να έρχεται εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα βέβαια και αυτή η φόρα μέχρι που θα πάει είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται ότι ο Τσίπρας ξεπερνά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και δεν ξέρουμε εάν η τρίτη θέση είναι και ας πούμε άνετη, αν είναι μια θέση που θα κρατήσει το Πασόκ, υπό την έννοια ότι τη δική του δυναμική φαίνεται να έχει και το κίνημα της Μαρίας Καρισιανού. Μπορεί βέβαια στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση για την Ανατολική Αττική να έχει 8,5% το ΠΑΣΟΚ και 6,4% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά είπαμε είναι οριακές ενδεχομένως αυτές οι διαφορές. 5,2% το ΚΚΕ, 5,1% η Ελληνική Λύση, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,1% η Φωνή Λογικής. Η Φωνή Λογικής δεν είναι στη Βουλή, Βαγγέλη. Ήταν στις εκλογές βεβαίως που αφορούν την Ευρώπη, όχι εδώ, στην Ευρωβουλή έχει εκλεγεί η Φωνή Λογικής. Εδώ δεν είχε εκλεγεί, έτσι να το πούμε αυτό. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον εάν δούμε τη Φωνή Λογικής να μπαίνει στη Βουλή και τι θα αποφασίσει η κυρία Λατινοπούλου τότε. Θα αφήσει την Ευρωβουλή σε κάποιον άλλον, τη θέση της, την έδρα της σε κάποιον άλλον
για να είναι εδώ στην Ελληνική Βουλή, τι θα κάνει, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Να πούμε ότι οι δημοκράτες του Κασελάκη είναι στο 2,5% σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται ότι ίσως μείνει, ίσως λέω τώρα εγώ, ίσως με αυτά που βλέπω, ίσως μείνει και εκτός Βουλής. Δηλαδή φαίνεται να απορροφά σχεδόν το 95% του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Υπάρχει και ένα 7,8% στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που δείχνει ότι κάποιοι είναι αναποφάσιστοι, ένα 3,1% που οδηγεί σε κάποιο άλλο κόμμα, και βεβαίως εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν συνυπολογίζεται και το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι θα έχουμε εξελίξεις και από πλευράς Αντώνη Σαμαρά. Αν μπει λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς εκ νέου στην εξίσωση, τότε τα ποσοστά, Βαγγέλη, δεν θα πέσουν κι άλλο, γιατί από κάπου θα πρέπει να πάρει και εκείνος, φαντάζομαι, λέω τώρα εγώ. Αν και το πιο πιθανό είναι ο Σαμαράς να πάρει απευθείας από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, και όχι από τον Τσίπρα, το Πασόκ ή την Ελπίδα. Το πιο πιθανό είναι να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.

Και μιας και μιλάμε για την άνεση της Νέας Δημοκρατίας που έχει αυτή τη χαοτική διαφορά σχεδόν 22% πάνω στη συγκεκριμένη, το τονίζω, δημοσκόπηση, οφείλουμε να πούμε ωστόσο ότι με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών του 23 στην Ανατολική Αττική η Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, είχε πάρει σχεδόν 47% και τώρα έχει 36%, άρα έχει και μια πτώση ενός 10%, δεν το λες και λίγο? Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ τότε είχε πάρει στην Ανατολική Αττική 8%, ενώ τώρα στην Ανατολική Αττική έχει 8,5%. Έχει μια πολύ ελαφρή άνοδο, που δεν ξέρω αν αυτή η άνοδος, Βαγγέλη, είναι για να πανηγυρίζουν στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πήρανε το 23, πριν 3 χρόνια, 8% στην Ανατολική Αττική, και τώρα η Ανατολική Αττική, βέβαια εκεί ήταν αποτέλεσμα εκλογών, εδώ είναι δημοσκόπηση, τους δίνει 8,5%. Δεν ξέρω αν αυτό τους αρκεί για να χειροκροτήσουν ή όχι, ή να προβληματιστούν, γιατί παίρνουν μόνο τόσο λίγο. Τη στιγμή βέβαια που ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 15,52%, ενώ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση πάντα έχει μόλις 2,2%, γιατί είπαμε, το ποσοστό που είχε ή έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό, Βαγγέλη, οδεύει προς την Ελλάδα του Τσίπρα.

0: sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi, e poi.
2: Τώρα, να σταθούμε βεβαίως, να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο έρχεται από την περιοχή του Αγρινίου και συγκεκριμένα στον Κόμβο, σε Κόμβο της Αγίας Βαρβάρας. Είχαμε την παράσυρση ενός πεζού εκεί, Βαγγέλη, πριν από λίγο, με τον τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφέρεται βεβαίως στο νοσοκομείο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο πεζός παρασύρθηκε από όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου τα διερευνά η Ελλάς. Και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της τροχαίας.

Τώρα, να σταθούμε βεβαίως, γιατί σήμερα μεταξύ άλλων, Βαγγέλη, πέραν των πανελλαδικών εξετάσεων, είχαμε και μια πολύ σπουδαία μερίδα που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με θέμα «Ο ρόλος του επαρχιακού νοσοκομείου στο εθνικό σύστημα τραύματος», με τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο Παπαναστασίου, να δίνει το παρόν και να τοποθετείται κατά τον δικό του χαιρετισμό. Όπως είπε, πραγματοποιήθηκε, λέει, στο νοσοκομείο σήμερα μια πολύ ουσιαστική ημερίδα για τον ρόλο του επαρχιακού νοσοκομείου στο εθνικό σύστημα τραύματος, αλλά και τη διασύνδεσή του με κέντρα τραύματος. Η συζήτηση είχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: τα νοσοκομεία της περιφέρειας να μην είναι δεύτερης ταχύτητας. Είναι η πρώτη γραμμή για χιλιάδες πολίτες και χρειάζονται στήριξη, σύγχρονα εργαλεία και ισχυρή συνεργασία με τα μεγάλα νοσοκομεία. Πίσω όμως, λέει, από κάθε δομή, κάθε εφημερία και κάθε δύσκολο περιστατικό υπάρχουν άνθρωποι. Ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και εργαζόμενοι που καθημερινά δίνουν μάχη με επαγγελματισμό, αντοχή και αυταπάρνηση. Αυτή την προσπάθεια, όπως είπε, δεν πρέπει απλώς να την αναγνωρίζουμε. Οφείλουμε, λέει, και να τη στηρίζουμε. Η υγεία στην περιφέρεια είναι η υπόθεση όλων μας και οι άνθρωποι της αξίζουν σεβασμό, ενίσχυση και πραγματική στήριξη.

Είχαμε και μία ερώτηση να γυρίσουμε λίγο στα της πολιτικής κατά μία έννοια, αλλά και στα θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, αφού είχαμε ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή για τον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας. Μία ερώτηση βεβαίως για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να κάνει ο Υπουργός ώστε να εξασφαλιστεί προσωρινή πρόσβαση και ποιο είναι εν γέννη το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του εθνικού δρόμου στην Αλευράδα, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας απειλεί την υγεία των ευπαθών ομάδων και την οικονομική επιβίωση των τοπικών παραγωγών.

Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που έρχεται από το Βόλο. Τραγωδία στο Βόλο λοιπόν, ανήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων, όταν ένας 47χρονος άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς την ημέρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές. Ο μικρός του γιος τον βρήκε στο μπάνιο του σπιτιού τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση. Ο 47χρονος λοιπόν υπέστη ανακοπή. Το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφιγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και βεβαίως οι γιατροί έδωσαν κάθε προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και να πούμε ότι η σύζυγός του ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί, όχι την ώρα της εξέτασης.

Είπαμε, οι πανελλαδικές είναι μια ευκαιρία για πολλούς νέους και νέες να γίνουν viral, Βαγγέλη. Αυτό είναι δεδομένο. Και βλέπουμε έναν υποψήφιο με φανέλα Ίντερ. Αυτό είναι καλό σημάδι. Έχει βάλει τις καλές βάσεις. Είναι Ίντερ ο συγκεκριμένος υποψήφιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Action 24 όταν έγινε η σχετική σύνδεση για να πάρουν, όπως συνηθίζεται, κάποιες δηλώσεις από τους υποψήφιους. Ο συγκεκριμένος, όπως είπε, η μοναξιά, λέει, δεν στάθηκε μόνο στη... Μπορεί η μπλούζα να ήταν έτσι σε πιο αθλητικές αποχρώσεις, ωστόσο η άποψή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί, όπως είπε, λέει, τα θέματα μιλούσαν για τη μοναξιά. Κάτι που τα τελευταία χρόνια απασχολεί, λέει, πάρα πολύ τη δική μου γενιά, είπε ο νέος, γιατί περάσαμε τον COVID, είπε. Περάσαμε μια κατάσταση στην οποία ήμασταν συνεχώς μπροστά σε μια οθόνη και εξοικειωθήκαμε περισσότερο από τις υπόλοιπες γενιές, λέει, με το διαδίκτυο. Δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Δυστυχώς, αλλά δεν έχει άδικο. Ο COVID, το κλείσιμο, το να μένουμε στο σπίτι και όλα αυτά σίγουρα μας έβαλαν σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη καθημερινότητα. Και η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, ότι αν και έχουν περάσει χρόνια από την περίοδο της πανδημίας, αρκετός κόσμος πλέον λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσε νωρίτερα. Έχει συνηθίσει σε μια καθημερινότητα που δεν είναι και απαραίτητα καλή,

Να σταθούμε στα Ματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν σας αφήσουμε, η οποία στα Ματίνα Τσιμτσιλή συγκίνησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή Happy Day, έκανε μια αποκάλυψη, καθώς την ώρα που είχαν ακολουθήσει συγγενείς και φίλοι τη Σωρό, του γογός μας τον Κώστα, με κατεύθυνση το Ευηνοχώρι για την ταφή της, εκεί στο εξοκλήσι υπήρξαν κάποιοι που άκουσαν ένα χελιδονάκι που ήταν μέσα στην εκκλησία και το οποίο δεν έβγαινε, και αυτό το χελιδονάκι το άκουγαν να τραγουδά, έτσι, να σιγοτραγουδά, και όπως της είπε μια πολύ καλή της φίλη που βρισκόταν εκεί, ένιωσε την ανάγκη η φίλη της να έρθει πιο κοντά στο Θεό, γιατί ένιωσε ότι αυτό το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της γογός και με τον τρόπο του μας μιλούσε και μας καλωσόρισε. Όσο για τον Τραϊανό Βέλα, θυμάται όμορφες στιγμές από την κοινή τους πορεία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σαν χθες παντρεύτηκαν. Σαν χθες πριν από 16 χρόνια ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Κι όμως μια μέρα μετά το πέρας των 16 χρόνων, εκείνος την αποχαιρέτησε.

Να σταθούμε βεβαίως σε κάτι ακόμη, Βαγγέλη, λίγο πριν σας αφήσουμε, δευτερόλεπτα πριν σας αφήσουμε, να σταθούμε σε έναν τελικό που θα μας απασχολήσει αύριο, είναι ο τελικός του UEFA Champions League. Η χρονιά κλείνει, τελειώνει η σεζόν σε αθλητικό τέμπο, λίγο πριν το Μουντιάλ, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αύριο αν μία ακόμη αγγλική ομάδα θα φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, και αν το κάνει η Arsenal θα είναι για εκείνη η πρώτη φορά που θα κατακτήσει αυτόν τον τίτλο, ή αν η Παρί θα επιβεβαιώσει τη δική της κυριαρχία και για δεύτερη σερή χρονιά θα είναι η κάτοχος του βαρύτιμου αυτού τροπαίου. Ένα ερώτημα για το οποίο θα πάρουμε απαντήσεις αύριο, αλλά εμείς ραδιοφωνικά θα το συζητήσουμε και θα το σχολιάσουμε το πρωί της Τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Αξιολόγησης συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Περί τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν μπορεί να υπαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG. Σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με την διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας γνωστός έκθεση τη Χεροπούλου, που φέρεται να αθωώνει την πλειονότητα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Σημείωσε ότι το Πασόκ πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Πύχης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φέρει την πολιτική αλλαγή και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Καρποχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί σε έναν βασικό τομέα της εντυμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Τοποθέτησε τις θέσεις της Μαρίας Καριστιανού προς τα δεξιά, ενώ είπε πως είναι ανοιχτός ο δρόμος για όσους θέλουν να συμπαραταχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο Βόλο, 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του, φαίνεται να υπέστη ανακοπή λόγω άγχους για τις πανελλαδικές εξετάσεις του παιδιού του. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, αποτροπιασμός στην Ιταλία. Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε τουρίστρια για τρεις ημέρες, 5 συλλήψεις από τις αρχές. Στα αθλητικά, στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Νέο συμβόλαιο με την Arsenal θα υπογράψει ο 24χρονος Ολλανδός Γιούρεν Τίπερ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,57% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: shots.
1: Omer 2, was machen wir? Klack, klack, klack, klack, kopp! Zauer erst,
0: Türe zu,
1: kopp! Oder na,
0: kopp! Feister zu,
1: kopp! Oder no,
0: Zimmer zu.
2: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα να ακουστώ ελαφρυντικός, θα ναι. πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
3: Θα πάρει, έτσι λέτε.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε,
2: πιστεύω
3: κύριε
2: ότι
3: Υπουργέ.
2: Υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία
3: θα
2: που
3: θα ξαναπάρετε 40.
2: Αυτό το 40% σήμερα...
3: 40 θα πάρετε. Τι θα πάρετε. 40 θα πάρετε. Τι θα πάρετε.
2: Αυτό το 40% σήμερα
1: κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κοπ.
4: Θα βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Να κρατήσουμε το θετικό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εδώ ακούμε τον έναν αντικειμενικό παρατηρητή ο οποίος κάνει προβλέψεις και με μετρημένο ύφος, βεβαίως εκφράζει την προσωπική του γνώμη, αλλά όλο και κάποια πληροφόρηση θα έχει, μας είπε ότι πάλι με 40 θα ξαναβγεί. Όπως είχε πάρει 40 και στις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί στις ευρωεκλογές είχε πάρει 28, κάτω από 30. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα σαραντάρι και δεν είναι καύσωνας. Είναι της Νέας Δημοκρατίας, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει λόγο να πει ούτε ψέματα, ούτε να προκαταβάλει την κοινή γνώμη, δεν κάνουν τέτοια. Ό,τι βλέπουν το λένε, είναι απολύτως ειλικρινής. Τους ακούμε, τους δεχόμαστε και θα πάρει 40 γιατί είναι μια καθαρή διακυβέρνηση. Είναι μια πολύ αποτελεσματική διακυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και κυρίως σε θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, τα έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
5: Γιατί να μην έγινε όμως, να μην γινόταν και η εξεταστική
6: για τις
5: υποκλοπές μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
6: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί να γίνει η εξεταστική.
5: Γιατί προέκυψαν και άλλα στοιχεία.
6: Γιατί να γίνει η εξεταστική.
5: Γιατί προέκυψαν και άλλα στοιχεία.
4: Είναι ο Μάικς Βορύδης, ο οποίος μιλάει με την δημοσιογράφο και του λέγεται να μην γίνει, γιατί να γίνει. Γιατί έχουμε στοιχεία, μπα. Έτσι λοιπόν, να, είναι απολύτως καθαρός. Αν υπήρχαν στοιχεία, δεν θα έλεγε τον μπα. Είναι πολύ σίγουρος με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα που είναι μια λέξη μόνο. Τρία γράμματα, μπα. Καταρρύπτει όλο το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, εδώ πληροφοριών, δημοσιογράφων, τίποτα δεν ισχύει. Ήρθε το μπα του Μάικη Βορύδη για να μας πει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είναι καθαροί, συνεχίζουν κανονικά. Άρα αυτό το μπα σημαίνει 40, μην πω και 45% να βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Τεκμηριώνει αυτό το μπα, τεκμηριώνει αυτό ακριβώς ότι όλα είναι διαυγή, καθαρά, διάφανα και κρυστάλλινα. Εκτός από αυτόν τον λόγο, τον ΜΠΑ, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα δώσει 40% στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, μας τον λέει πάλι ο Μάικς Βορύδης.
7: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε ο Άκης, μου στείλε ο Άκης, είναι ωραίο αυτό, γιατί μπορούμε να πούμε. Μου στείλε ο Άκης, μια κατάσταση στην οποία.

0: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
1: Πράγματι.
0: Κανένας δεν ρωτάει την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Ναι.
0: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
3: Πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά όλο αυτό. Από τον έναν υπουργό πήγαμε στον άλλον. Ο Βορύδης δεν είναι υπουργός, αλλά μια φορά υπουργός για πάντα υπουργός. Μας πληροφόρησε ότι έχουν δημιουργήσει τόπος Κέρτσος. Άρα, αλήθεια λέει, δεν θα του έλεγε ψέματα να τον εκθέσει στον αέρα του. Το έστειλε και επί τόπου ότι έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσει καινούργια 200 δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Πραγματικά θα είχε μια αξία ένα-ένα να τα ανέφερε. Πόσα δικαιώματα πια έχουμε ότι και προσθέσαν αυτοί άλλα 200. Πόσα ήταν τα προηγούμενα? 0. 200 και έχουμε 100% αύξηση. Ήταν 50 και τώρα γίνανε 200. Είναι πάρα πολλά τα 200. Εγώ γιατί δεν νιώθω κανένα από αυτά τα 200 γύρω μου? Δεν έχω συναντήσει κάποιο δικαίωμα που αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να έχει θεσπίσει ή προασπίσει έστω από τα παλιά δικαιώματα. Δεν το πιάνω. Εγώ είμαι και προκατηλημένος. Μάλλον θα ξέρει κάτι παραπάνω αν εσείς είστε ωφελημένοι από αυτά τα δικαιώματα ή κάνετε χρήση των δικαιωμάτων της κυβερνήσεως που ο Άκης Κέρτσος ενημέρωσε το Βορύδη και ο Βορύδης το μοιράστηκε μαζί μας. Πάρτε στο 211-1080-880 να μας πείτε ποιο δικαίωμα είναι όλο αυτό. Εκτός αν είναι το δικαίωμα στην τράπουλα που λέμε δικαίωμα. Εκεί ναι, υπάρχει. Δικαιολογείται. Εκεί είναι πάρα πολλά αυτά τα δικαιώματα. Ο τελευταίος που ακούσαμε μετά τον Αργυρό, που βάλαμε το δικαίωμα, τα δικαιώματα και τα ξημερώματα, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε άλλη συνέντευξη μιλάει για τα επιτεύγματα στον χώρο της υγείας. Χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί κανείς δεν το ρωτάει για την υγεία. Το ότι όλοι συζητάμε για την υγεία και ευχόμαστε να μην περάσουμε ούτε απ' έξω από νοσοκομείο, αυτό δεν του λέει κάτι. Το προσπερνάει αυτός, το προσπερνάμε κι εμείς για να πάμε στο τι σημαίνει όλο αυτό.
0: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
1: Πράγματι.
0: Κανένας δεν ρωτάει την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Ναι.
0: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Ναι.
0: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά.

0: Κούμπλος είστε.
1: Κούμπλος.
0: Να σας πω, χάνετε στο κακό. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Άρα καλύτερο από κοντά.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι φιλία σου, φιλίσου, έλα εδώ. Αυτό είναι η αφιλία.
3: Μία κυρία τον είδε τον Άδωνη που μας είπε τι σημαίνει όλο αυτό και του είπε ότι είναι κούκλος, χάνει στο φακό. Τι ήταν αυτό τώρα να το ακούσει? Μέχρι τώρα τον βλέπαμε από απόσταση, από μια οθόνη. Τώρα θα ξαμολυθεί στους δρόμους, θα μας πιάνει έναν έναν και θα μας λέει στο αυτί αυτά που λέει από την οθόνη. Βασανιστήριο κανονικό δηλαδή, για όλους τους Έλληνες. Και τον είπε κούκλο και χάρηκε πάρα πολύ. Και χτες ακούγαμε που μας έλεγε ότι γυμνάζεται, ότι κάνει διατροφή, ότι έβαλε και τα μαλλιά γιατί είδε ένα βράδυ και ήταν γλόμπος στο YouTube που έβλεπε εκεί τον εαυτό του να μιλάει, να τσακώνεται. Τι να μιλάει, να τσακώνεται με τον Μπολάκη. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά γιατί αν έχεις ικανοποιημένους, επαρκείς, συγκροτημένους και πλήρεις υπουργούς ως ανθρώπινες υποστάσεις, τότε αυτό βγαίνει και στην σκηνή πάνω στο. Στο έργο του, στο κυβερνητικό και είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτοί είναι αυτοί που κυβερνάνε. Έρχονται όμως τώρα οι ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένας από αυτούς τους νέους, τα νέα στελέχη, είναι ο Κώστας Καρμπουχτσής, ο οποίος βγήκε να μιλήσει για τον Αλέξη μας.
4: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
5: Είναι κοστολογημένο.
4: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
5: Α.
4: Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω. Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
3: Μα είναι δυνατόν να θέτεις τέτοιες ερωτήσεις σε στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα καινούριο στέλεχος? Αν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δυνατόν να πει στον αέρα κάτι? Είναι τόσο αρπακολατζής ο Αλέξης Τσίπρας? Έχει δώσει δείγματα να λέει άλλα και να ισχύουν άλλα και να κάνει άλλα? Προσβλητική αυτή η ερώτηση. Και πολύ ωραίο εδώ ο κύριος Καρμπουχτσής, ωραίος στέλεχος, μας είπε ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει το κάνει κοστολογημένα. Δηλαδή τρώει πολύ ώρα στη μελέτη πριν βγάλει μια απόφαση, μια ανακοίνωση, ένα

0: πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Είναι ο άνθρωπος στο λεξικό συνώνυμος με το σχεδιασμό, την προνοητικότητα, την πρόβλεψη. Αυτό είναι Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το καταλάβαμε την πρώτη τετραετία, αλλά τώρα ισχύει, όπως λένε οι ίδιοι. Πόσο κοστολογημένο ήταν εκείνο το πρόγραμμα, θα μας πει ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να το κοστολογήσει.
1: Τι έφταιξε το 19-20?
2: Κατά τη δική μου άποψη, έφταιξαν πάρα πολλά πράγματα. Έχω γράψει γι' αυτά, δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο.
0: Α, μάλιστα. Λέει ο Τσακαλώτος ότι το πρόγραμμα ήταν μη κοστολογημένο. Αποκλείεται. Το λέει επειδή έχει πάει σε άλλο κόμμα και τον πολεμάει και τον συλλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας είναι ισοδύναμος σαν φράση, σαν έννοια, σαν προσωπικότητα με τη σοβαρότητα. Πάνω απ' όλα σέβεται τον ελληνικό λαό. Δεν θα του έλεγε ποτέ ψέματα, δεν θα του κατέθετε μια πρόχειρη πρόταση. Οπότε, πολύ σωστά τα λέει το στέλεχος στο τωρινό και έχει άδικο ο Τσακαλώτος. Το ζήσαμε όλοι. Όλο αυτό που ζήσαμε εκεί την πρώτη τετραετία, 4,5 χρόνια πόσα ήταν, ήταν απολύτως κοστολογημένα όλα και με σοβαρά σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Γιατί και η υλοποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Ένας στέλεχος που επίσης τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι ο Νίκος Καρανίκας. Τώρα δεν είναι. Και γι' αυτό έχει αρχίσει τώρα και μας λέει διάφορα για τον Αλέξη.
3: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
0: Φεουδάρχης ο Αλέξης, επειδή κάνει ένα κόμμα πολύ προσωπικό, απολύτως προσωπικό και μόνο προσωπικό, που μόνος του βρήκε το όνομα, το ανακοίνωσε, χάρηκαν όλοι από κάτω, οι ηθαγενείς χειροκρότησαν και θα πάνε τώρα να το υπερασπιστούνε και που θα έχουν ένα διακοσμητικό ρόλο σε όλα αυτά και που όλοι αυτοί δεν βλέπουν τη στήριξη από συγκεκριμένους ολιγάρχες προς τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και αριστερός, έχει και το Α εκεί μέσα και ονόμασε το κόμμα Ελλάς. Είναι δυνατόν να τον λέμε αυτόν τον άνθρωπο φεουδάρχη, όπως το λέει ο πρώην σύντροφός του που ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου? Ο Καρανίκας ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό, αν δεν κάνω, πολύ κομβική θέση, δεν είναι αστεία θέση. Στρατηγικά ήταν σχεδιασμένα όλα, όπως θυμόμαστε και το ζήσαμε. Εμείς επιμένουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αριστερός ηγέτης. Κάθε 100 χρόνια συμφωνούμε με τη Θεανό Φωτίου, έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν τέτοιο ηγέτη και ως τέτοιος ηγέτης είναι πάνω απ' όλα αριστερός και μας δίνει πολύ χρήσιμες οδηγίες.
4: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.

0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε Go back, Madame Merkel.
1: Μετά το Συναξάρι ήρθε η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία σε συνέντευξή της σχολίασε την παρουσίαση προχθές, την πολύ επιτυχημένη άψογη παρουσίαση στο Οθυσσίο του Θεριστή, και είπε ότι προτιμούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν φώναζε από τα μπαλκόνια τα προεκλογικά το Go Back Madame Merkel, κάτι που το υλοποίησε κιόλας, όπως θυμόμαστε όλοι, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια. Στρατηγικά σχεδιασμένη και εκεί. Γιατί όμως η Τζάκρη γούσταρε αυτόν τον Τσίπρα?
0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε Go back, Madame Merkel. Και είχε αυτό το Go back, Madame Merkel, ένα στοιχείο υπερβολής, αν θέλετε, και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
1: Τον Κασελάκη, για παράδειγμα. Να, ένας συστημικός παίχτης. Εκτός αν και αυτός είναι αντισύστημα. Όλα αυτά έτσι τα βλέπει η Τζάκρη. Έβλεπε τότε όταν έλεγε ο Τσίπρας Go back, Madame Merkel, και όταν πήγε εκεί έσκυβε και έκανε 15 υποκλήσεις. Με το που την είδε τη Μέρκελ και στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και μετά στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Τον έβλεπε έτσι, άκουγε όλα αυτά που έλεγε τις παπάντζες και το θεωρούσε όλο αυτό αντισυστημική σύγκρουση. Η Θεοδώρα Τζάκρη τα έβλεπε όλα αυτά. Και τώρα απογοητεύτηκε και έχει πάει στον Κασελάκη, γιατί θέλει την αντισυστημική σύγκρουση. Και είναι με τον Κασελάκη τώρα. Και λίγο πριν ήταν με τον Τσίπρα και λίγο πριν ήταν στο Πασόκ. Και ό,τι μνημόνιο ερχόταν, επειδή ακριβώς ήταν αντισυστημικό, το ψήφιζε για να μην πάρει άλλο τη δόξα. Αυτοί και ο Άδωνης που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Όλα αυτά από την Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι θεά. Σήμερα στα κανάλια, σε μια εκπομπή των καναλιών, εμφανίστηκε μια παρουσία, της πήρανε συνέντευξη, και συνδέεται όλο αυτό με την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχτές και το κοριτσάκι που βγήκε από το βίντεο και πήγε και τούτε στο χαρτί που δεν άνοιγε και δεν έπαιζε το βίντεο και μας κοιτούσε μετά ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολύ γλυκιά και το διαβολικό χαμόγελο. Με αφορμή αυτό λοιπόν, σήμερα είχαν καλεσμένοι.
2: Είναι μαζί μας η Γιάννα Βελισσαρίδου.
3: Συγκίνηση.
2: Να την καλωσορίσουμε και να έρθει λίγο να μας πεις. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Να εξηγήσει λίγο η Νάνση ποια είναι η Γιάννα.
1: Ποια είναι η Γιάννα, τι ξέρετε από ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, όχι Γιάννα Αγγελοπούλου, την είπε Γιάννα Βελισσαρίδου νομίζω. Η Γιάννα λοιπόν είναι η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Ήταν 5,5 ετών τότε, η μικρή Ανούλα.
4: Ναι, μικρή Ανούλα. 7 ήμουνα.
5: Ήταν 7.
4: 5,5 χρονών. 4 χρονών θέλανε κοριτσάκια τότε.
2: Α.
4: Γιατί θέλανε να συμβολίζουν την τετραετία την προηγούμενη.
2: Αλήθεια τώρα, υπήρχε τέτοιο συμβολισμό από πίσω.
4: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Και τα 4 γαρίφαλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το κόνσεπτ να είναι 4 γαρίφαλα.
5: Σωστά.
4: Και ψάχνανε για τετράχρονα κοριτσάκια. Απλά. Είχα έτσι ένα... τυχαία κι εγώ βρέθηκα να είμαι το κοριτσάκι της Αφίσας. Γιατί τότε
2: άρα
4: δεν
2: είπατε ψέματα για την ηλικία. Για
4: δεν είπα ψέματα καθόλου.
6: Πασόκ είπα ψέματα.
1: Να ήταν μόνο αυτά τα ψέματα που μας έλεγε το Πασόκ τότε, σιγά το ψέμα. Ήταν 7 και το παρουσίασαν ως 4, λες και φαινότανε. Ή θυμάται κανείς τα 4 γαρίφαλα που κράταγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κοριτσάκι μαζί. Έτσι λοιπόν η μικρή Ανούλα μεγάλωσε. Δεν μπορεί να λέγεται μικρή Ανούλα και δεν ήταν και Ανούλα, άλλο ψέμα, ήταν Γιανούλα. Τελικά την βγάλανε σήμερα η Σκορδά και το επιτελείο εκεί και τη πήρανε συνέντευξη για να σχολιάσει το κοριτσάκι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί οι παραλληλισμοί είναι τέτοιοι, γιατί ο Αλέξη Τσίπρας μόνο με τέτοια κοπιαρίσματα, κλεψίματα έχει υπάρξει μέχρι τώρα, ακόμη και σε αυτά, το πώς κράταγε τη διακήρυξη και κοριτσάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου, κοριτσάκι και εγώ, και νομίζω ότι είναι ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου, το νομίζουν και οι επιτελείς του και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και μπράβο να τα συνεχίσει αυτά, γιατί δίνουν και κάποιο υλικό στον ελληνικό λαό που χρειάζεται να καταναλώνει τέτοιου τύπου προϊόντα, τηλεοπτικά, επικοινωνιακά, γιατί περνάνε καλύτερα οι ώρες και οι μέρες σε αυτό τον τόπο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλα μηνύματα, γεγονότα και καταστάσεις που σημαίνουν πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
3: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
5: Πράγματα.
3: Τι? Κανένας δεν ρωτάει την υγεία.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
6: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
3: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
7: Γαμήθηκε η φάση.
3: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
8: Κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί.
9: Αλλά καμένο.
3: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Πόπο τσα.
3: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
10: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.

0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Η τουαλέτα που είναι.
0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Έλα!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο, την Τρίτη θα είμαστε ξανά live εδώ. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα, είναι υπό την επίρρεια της μεγάλης συγκέντρωσης, της πολύ σημαντικής, στο Θησίο. Ελασίτης και αυτός από παλιά, ο Αποστόλης. Οπότε μπορείτε εκεί να πείτε, να εκδηλώσετε τον ενθουσιασμό σας για όλο αυτό που έρχεται στον τόπο, για τα καλά που περιμένουν αυτόν τον τόπο και κυρίως αυτόν τον λαό. Με ειλικρίνεια βεβαίως, σχεδιασμό και συνέπεια. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ.
1: Χαίρετε, Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
3: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
1: Είσαι καλά!
2: Ναι, ναι, έτσι λέω!
1: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις Τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβείς της.
2: Οπα!
1: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσταν της εθνικής περηφάνειας, το όπλο της θρησκείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο,

0: της ντροπής, της απελπισιάς.
1: Της τιμής της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
0: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
4: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
4: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
2: έτσι? Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
5: Ευτυχώς.
6: Έφτασε.
4: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
2: Αυτό, ναι.
4: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
4: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιος είναι αδερφός?
4: Εσύ.
2: Με ποιον?
4: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
4: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
2: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
4: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
4: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
4: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
4: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
2: Πολύ.
4: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό ξανά.
2: Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
4: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
2: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
4: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
2: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
7: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
2: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
7: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
7: χλεβάζουμε.
2: Ζήλια, τα άλλα συμφωνώ.
8: Και όπως λέει η κυρία εδώ, το κουκουέκ την πατέντα του αριστερισμού. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δει καθαρά. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και στο μαγκαζίνο. Εμείς την Τρίτη τα υπόλοιπα. Γεια σας.
9: Απόστολε.
2: Έλα.
9: Απόστολος.
2: Έλα.
9: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
9: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο προβίβασέ το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
10: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
11: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
10: Άνευ βουλής και εκλογών.
11: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
10: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
11: Καρατατζού. Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
12: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης.
13: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάρειες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.

0: Χρυσοχοΐδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοχοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως θα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στο ειδικό νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και ανδρεία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Γινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασε από τον πολυφόνο. Γίνεται.

0: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον, σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
4: Γλυκά.
3: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
4: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
4: Αυτοί που λένε ζωή.
3: Κοροπή.

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κατά την ευγενική.
1: Λοιπόν. Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλικίδεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει απλά τσέρεσε το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφών που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
3: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
3: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξτε.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
3: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριονς, αδερφόνς?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
3: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
3: Αμόχωστον, α. Χα.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν.
3: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
3: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, πότε πουρή θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, ναι,
1: θα... Έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό, το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς.

0: Yeah.
1: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
0: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
1: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
0: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
1: Ό,τι λάχι.
0: Ναι.
1: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ.
1: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στα Χανιά της Κρήτης στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Βασικοί άξονες του συνεδρίου, οι καινοτόμες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα υποδομής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αγκαινιάζοντας στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, τόνισε ότι η στρατηγική σημασία της Κρήτης στον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη και την ανάγκη για επενδύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας, που είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο του κάθε του διαδρόμου του φυσικού αερίου, που είναι ένα εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και πέρα από τον εμπορικό και επιχειρηματικό του χαρακτήρα, αποτελεί εθνικό στοίχημα για τη χώρα. Η Ευρώπη χρειάζεται ισορροπία και όχι νέα εξάρτηση, δήλωσε ο κύριος Εξάρχου και μίλησε για πιθανές δυσκολίες στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Είμαστε στην τελική ευθεία για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, διαβεβαίωσε από την Κρήτη ο Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στο powergame.gr. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι έρχονται επιδοτούμενα ενίκια για ευάλωτα νοικοκυριά έως και 12 χρόνια. Η μοναξιά στις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, το θέμα στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων στο μάθημα της έκθεσης στις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και οι αντιδράσεις των μαθητών. Η έκθεση της Τυχεροπούλου αλλάζει άρδιντα δεδομένα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέστησε υπομονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Πασόκ, λέγοντας ότι πάνω στον πανικό κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αναδίπλωση για το θέμα των πιθανών συνεργασιών από το κόμμα Καριστιανού. Καμία συγκυβέρνηση με το υπάρχον σύστημα, ανέφερε σήμερα ο Θανάσης Αυγερινός. Σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα η μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο στην κινέζικη Temu για την διάθεση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων. Την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, τα δώρα και τα χαμόγελα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Με σύμμαχο τον καλό καιρό η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 30 βαθμοί αυτή την ώρα σε Άρτα και Αγρίνιο. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Χανιά της Κρήτης, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, με αφορμή το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όλες τις καινοτόμες επενδύσεις, τα μεγάλα έργα υποδομής. Σε λίγη ώρα καταφθάνει και ο Πρωθυπουργός εκεί. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στο νησί και να αλλάξουν άρδιν την εικόνα της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός βασικά μόλις ήρθε πριν από 2 λεπτά και στιγμή που μιλάμε ξεκινάει πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχει με την εγκεκριμένη ομολόγο του κυρία Ματσουκάτο. Αλλά να περάσουμε σε αυτά που ανέφερες και να κάνουμε μια αναφορά σε ειδήσεις που βγήκανε και στις τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι στάθηκαν στις επενδύσεις και σε όλα τα μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Κρήτης, με έμφαση στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο του Καστελίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και τα τηλεπικοινωνιακά έργα τα οποία μετατρέπουν την Κρήτη σε κόμβο. Ο κύριος Εξάρχου, όπως ανέφερες και εσύ, στάθηκε ιδιαίτερα το μήνυμα που έστειλε, ήταν ότι η Ελλάδα αρχίζει πλέον να εισπράττει τα αποτελέσματα μιας πολιτικής προσπάθειας της επανάκτησης της εμπιστοσύνης των εθνών επενδυτών. Και αυτό φάνηκε μεταξύ άλλων της αυξήσης κεφαλαίου τόσο της Credit Bank όσο και της ΔΕΗ, όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από διεθνή funds. Και πλέον, όπως είπε, μέχρι πρότινος οι ξένοι επενδυτές παρακολουθούσαν τι γίνεται στην Ελλάδα και τώρα επενδύουν ενεργά. Και όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κλίμα πολιτικής σταθερότητας το οποίο έχει επενδοθεί και το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να διατηρηθεί αυτή η πορεία. Ανέδειξε, όπως είπες και εσύ, την σημασία του κάθε του διαδρόμου σε σχέση ότι λέγοντας ότι είναι εθνικό στοίχημα και όχι απλά εμπορικό και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια και τον ενεργειακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας και της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Και είπε, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει πάρα πολύ σημασία, είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του να έχει η Ευρώπη ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και να μην υπάρχουν μονομερείς εξαρτήσεις από κανένα. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ομίλου του Κεχτέρνα, ο κ. Περιστέρης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει η Ελλάδα κάποιο επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό ταμείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, έχουν, όπως είπε, ισχυρό τραπεζικό σύστημα και την απαραίτητη πολιτική σταθερότητα για να στηρίξει ακριβώς τις επόμενες επενδύσεις. Είπε επίσης ότι τα νέα έργα, ενέργεια και υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την ανθεκτικότητα και το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και έδωσε, να πούμε, και ένα πολιτικό μήνυμα κατά της εκλογολογίας και είπε ότι είναι μεγαλύτερο τροχοπέδι και πρέπει να συνεχίσουμε με τους ρυθμούς και να μην κατεβάσουμε τα μολύβια από πλευράς του κύριου Περιστέρη. Από εκεί και πέρα, πες μου, Έρη.
1: Μείνε λίγο μαζί μας, Λαλέλα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, λίγο νωρίτερα στο συνέδριο εκεί στην Κρήτη, επενδύοντας για την αλλαγή, το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, τη σημασία που έχουν οι επενδύσεις πάνω στην ενέργεια. Και επανερχόμαστε για το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί στα Χανιά.
3: Η άποψή μου καταρχήν είναι ότι το ζήτημα αυτό είναι λιγότερο επιχειρηματικό, αλλά είναι κατά κύριο λόγο εθνικό. Έχω πει πολλές φορές, ο κάτοχος διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει επενδύσει από την αρχή και θα σας πω και τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειαζόμαστε ισορροπία στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό πώς επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες συμβάσεις, όχι από έναν. Εγώ έχω πει, δεν αναζητάει κανείς να έχει αποκλειστικά η Ευρώπη αμερικάνικο LNG, που δεν πιστεύω ότι θα ήταν και εφικτό, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Και το πόσο λιγότερο εφικτό είναι αυτό θα φανεί φέτος το χειμώνα. Διότι απαγορεύεται πλέον το ρώσικο, το καταριανό στο οποίο θα περίμενε κανείς ότι θα κάλυπτε σημαντικές ποσότητες ακριβώς λόγω του νέου πολέμου, δεν θα είναι εύκολο να μπει κανείς. Και θα κοιτάμε και θα παρακαλάμε τους Αμερικανούς, αν μου επιτρέπετε, και όχι σε επίπεδο ελληνικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο χειμώνας, εάν θα, όπως αναμένω, θα έχει σημαντικές περιθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη, θα οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη ποσοτήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου. Συνεπώς, το να δημιουργήσει κανείς αυτό που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε με το Vertical

0: Να συνδεθούμε τώρα με την Κρήτη, με το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερη σημαντική δημόσια επένδυση είναι το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ιδιολογηθεί, και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητοδρόμος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον. Βλέποντας λοιπόν την ατζέντα μας, θα έλεγα ότι οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τις πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, προσελκύουν επενδύσεις και μοχλεύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, και βέβαια όλα αυτά τα project, όλα αυτά τα έργα κατασκευάζονται, χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες το κάνουν αυτό στο πλαίσιο συνεργασίας με το δημόσιο ή στο πλαίσιο παραχωρήσεων και δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συνεπώς,
0: να πούμε βεβαίως ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά, γι' αυτό και υπάρχει μεταφραστής. Ακούτε τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο μεταξύ, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, με την κορυφαία οικονομολόγο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταθέτουν τα σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κρήτη.
1: Βεβαίως. Πριν ρωτήσω και την Μαριάννα, ένα επόμενο ερώτημα προκύπτει για αυτόν τον μετασχηματισμό, για αυτή την αλλαγή. Έχουμε διαφορετικές προοπτικές. Βλέπουμε τι έχει αλλάξει ως αναλύτρια που ζει εκτός χώρας. Άλλοι το βλέπουν από την μέσω της ιδιότητάς τους ως πολίτη. Εσείς το βλέπετε μέσα από τη γωνία θέσης του αρχιτέκτων αυτών των αλλαγών. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα η πιο σημαντική αλλαγή η οποία έγινε αυτής εξ αρχής, για να χρησιμοποιήσω και μια αγγλική έκφραση, η Ελλάδα πήρε πάλι τον έλεγχο, να το πω έτσι απλά, της δικής της μοίρας. Αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα με τρόπο θεμελιώδη. Με την έννοια αυτή λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε δράση και η κυβέρνηση ανέλαβε και την ευθύνη για όλο αυτό. Θα ήθελα να ακούσω από τη δική σου πλευρά, για σας ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των δύο θητείων σας? Νομίζω ότι αυτό που υπογραμμίσατε είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, της αυξημένης εποπτείας, και ένας από τους λόγους που δεν είχαμε βγει από την κρίση πιο νωρίς ήταν ότι δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξέραμε ότι ήταν απαραίτητες, και δεν είχαμε αναλάβει αυτό που λέμε την ιδιοκτησία, δεν τις είχαμε κάνει κτήμα μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έχει ισχυρή δημοκρατική νομοποίηση, έχουμε εκλεγεί δύο φορές, με μια ξεκάθαρη ατζέντα και μια ξεκάθαρη πλατφόρμα. Όταν λοιπόν βλέπω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 23 και τη συγκρίνω με τα παραδοτέα μας το 26, ναι, έχουμε ικανοποιήσει, έχουμε καλύψει περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις.
0: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το powergame.gr και το συνέδριο του Economist που διεξάγεται στα Χανιά. Στο μεταξύ, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Γεωργακάκη, τον καλό συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που έχει παρακολουθήσει το συνέδριο από την έναρξή του. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό ήδη για τον ΒΟΑΚ, ένα πολύ μεγάλο έργο, το βόρειο δικό άξονα. Και βεβαίως στο συνέδριο θα τεθούν επιτάπητος και άλλα πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και τις υποδομές και τις επενδύσεις και την ενέργεια.
2: Ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τα βασικά έργα υποδομής, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί τα τελευταία χρόνια. Έργα ορισμένα από τα οποία έρχονται να μπουν σε ένα πλαίσιο ευρύτερο μετά από δεκαετίες αναμονής. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και

0: Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια αλλά πάλι και κυβερνητικά στελέχη έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και έχουν δώσει το στίγμα για την πορεία των έργων με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που θέλει το έργο να ολοκληρώνεται το 2030. Σε τέλος του 2030 μένει να δούμε αν αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό, διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, άνω των 130 χιλιόμετρων, τουλάχιστον στο μεγάλο του κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι τη Γύσαμο Ανίων, ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται με τρία εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ θυμίζω ότι το κομμάτι από Χερσόνησο Ηρακλείου έως Νεάπολη Λασιθίου κατασκευάζεται με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το κομμάτι από Νεάπολη Λασιθίου έως Αγίου Νικόλαου Λασιθίου με δημόσιους πόρους. Για αυτά τα δύο έργα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του powergen.gr, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν παραδοθεί προς χρήση μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα. Να σας πω επίσης πως το άλλο κομμάτι του ΒΟΑΚ είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο Βόρειος Ιωτικός Άξονας Κρήτης αποτελούσε επί σειρά ετών έναν δρόμο Καρμανιόλα, στο οποίο δεκάδες.
1: Σωστά το αναφέρεις. Σωστά.
0: Έχουν θρυμίσει εκατοντάδες θύματα και όχι μόνο το γίνεται στις Κρήτης. Θυμίζω ότι η Κρήτη είναι ένα νησί με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ένα αριθμό επισκεπτών που ξεπερνάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 6,5 εκατομμύρια και μιλάμε πάντα για πτήσεις εξωτερικού ετησίως. Ένας αριθμός ο οποίος αναμένεται να εκτοξευτεί όταν το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Ηρακλείου δοθεί σε λειτουργία. Αυτό η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δήμας, το τοποθετεί χρονικά το Νοέμβριο του 2028.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το συνέδριο του Economist και του Powergame.gr στα Χανιά της Κρήτης. Ακούμε φυσικά τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με μετάφραση, καθώς η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά.
2: Εδώ πέρα. Με έχει δει και τρεις ομάδες και μαζί την Arsenal. Λοιπόν, όπως τοποθετούμε την ερώτηση, είναι ένας μύθος. Το κράτος επιστρέφει, όχι. Το κράτος ήταν πάντοτε εκεί. Υπήρχε πάντοτε ο μύθος ότι η Ευρώπη είναι ένα κοινωνικό κράτος, ελεύθερη αγορά είναι στην Αμερική, αλλά νομίζω ότι ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ενεργή χρηματοδότηση του κράτους. Το βασικό ερώτημα λοιπόν, και περνάμε στο ερώτημά σας για την Ευρώπη από το 2010.
1: Την ερώτηση απευθύνει η κυρία Μαριάννα Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος, στον Πρωθυπουργό.
2: Αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσεις βιοποικιλότητας, υδάτων κτλ. Και τώρα έχουμε ευκαιρίες όχι για μικρές κρατικές παρεμβάσεις μεγαλύτερες ή για εθνικοποίηση των διαφόρων πηγών. Το θέμα μας είναι λοιπόν πώς να βρούμε αυτές τις λύσεις, και η συζήτηση σήμερα το πρωί ήταν πολύ σημαντική, γιατί όταν άκουσα τα προβλήματα αλλά όχι απαραίτητα λύσεις που απαιτούν επενδύσεις, αλλά κυρίως απαιτούν καλές επενδύσεις. Οπότε οι δρόμοι δεν είναι να χτιστούν, αλλά είναι πώς να χτιστούν, πώς. Οπότε το κράτος πρέπει να παίξει ρόλο σε αυτό το πώς πρέπει να χτιστούν, όχι στο ότι πρέπει να χτιστούν. Βλέπουμε τώρα πως έχουμε εξαγωγή λιθίου στην Χιλή. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε η εξαγωγή του λιθίου, αλλά πώς έγινε. Πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχουν πολλά διδάγματα από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων εδώ. Το ζήτημα δεν είναι να χτίσουμε τουριστικά ριζόρτ που είναι πολυτελείας. Αυτό γίνεται, και ήμουνα στο οίκος χθες και ήταν εκπληκτικό. Μα το ερώτημα είναι τι θες στην πισίνα όμως όταν έχεις ολόκληρη τη θάλασσα μπροστά σου. Όταν λοιπόν σπαταλάμε το νερό σε ένα υπέροχο νησί με υπέροχη θάλασσα, με υπέροχη βιοποικιλία και γόνιμη γη, το θέμα δεν είναι λοιπόν τι χτίζουμε, αλλά πώς τα χτίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τους σπόρους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους.
1: Στο μεταξύ ακούτε την τοποθέτηση της Μαριάννας Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚ Τέρνα. Μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr σχετικά με την οικονομία και την εκλογολογία που δεν βοηθά στις επενδύσεις.
3: Είναι το μεγάλο τριτροχοπέδι, δεν αυτή καθεαυτή στις επερχόμενες εκλογές που ψέποτε γίνουν, είναι η εκλογολογία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα εδώ και κάνα εξάμηνο και βομβαρδίζει τον κόσμο από μια τέρμονη εκλογολογία και δημοσκοπολογία που δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια του, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αρρωστημένη, ξέρω ότι είναι βαριά κουβέντα. Η δουλειά μας είναι να προχωράμε αυτό που πρέπει να γίνει. Οι εκλογές φυσικά θα γίνουν κάποια στιγμή, όποτε είναι να γίνουν ή όποτε αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει μια γκρίζα κατάσταση, τα μολύβια κάτω και να ασχολούμαστε όλη μέρα με το πότε θα γίνουν εκλογές, πόσα κόμματα θα συμμετέχουν κλπ. Αυτές θα γίνουν. Θα βγει ένα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Τα τελευταία χρόνια ήταν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Πρέπει να ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σαν να μην υπάρχουν αύριο εκλογές. Σαν να είναι κάθε μέρα που περνάει, πολύτιμη μέρα που άμα χαθεί δεν ανακτάται.
1: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου PowerGame.gr και Economist στα Χανιά της Κρήτης. Τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις που θα βοηθήσουν και τους κατοίκους, τους πολίτες του νησιού, αλλά φυσικά και τη χώρα.
4: Η Κρήτη δεσπόζει όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και στο παρόν. Είναι απολύτως κομβική η θέση της στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι κοινή ομολογία ότι αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που διαρκώς αποκτούν και αυξανόμενη στρατηγική σημασία. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Το νησί φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος, πύλη διεθνούς συνδεσιμότητας, προορισμός υψηλής αξίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο πολύ ενδιαφέρον σημερινό συνέδριο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το εύρος. Μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο, αλλάζουν ήδη τη φυσιογνωμία του νησιού. Μια ανανεωμένη ενεργειακή στρατηγική με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κρήτης επαναπροσδιορίζει το ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.
1: Εκ νέου σύνδεση με τα Χανιά, με το συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Και μετά σκεφτήκαμε πώς να κάνουμε το έξυπνο κράτος, πώς να εκμεταλλευτούμε τις ίδιες τις δυνατότητές μας παρά να κάνουμε outsourcing. Είχαμε συμβούλους εξωτερικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας υπήρχε μια τεχνογνωσία που έπρεπε να κρατήσουμε στο εσωτερικό της χώρας. Το .gr ήταν μια τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε εδώ και διατηρήθηκε εδώ. Το πρόβλημα είναι να μην έχουμε πλήρη ιδιοκτησία του όλου συστήματος. Αυτό συνέβη όμως με τα δικά μας συστήματα. Στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα. Μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι τώρα το πώς να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητα των κτηρίων που χτίζονται, να το πούμε απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε επίσης τη διαχείριση των υδάτων, να θέσουμε περιορισμούς. Μιλήσατε για τις πισίνες. Αλλά οι πισίνες νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην κατανάλωση του ύδατος που χρησιμοποιούμε. Θα ήταν βέβαια πολύ να υπάρχει μια ρύθμιση ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα να μην έχεις πισίνες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο κατάλληλο επένδυσης στο νερό και πρέπει
5: χαίρετε,
2: να...
5: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία, έντονο ενδιαφέρον και στην ετωλοκαρνανία από πολίτες και επιχειρήσεις. Κόπηκε το πρόγραμμα για βιολογική μελισσοκομεία από το Υπουργείο, ενώ στην ετωλοκαρνανία δεν υπάρχει ούτε μία παράτυπη έκθεση με τους μελισσοκόμους στα κάγκελα. Άσχημα ξεκίνησε το 2026 για το λιανεμπόριο. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση πανελλαδικά στον τζίρο του κλάδου. Το μέλλον του τουρισμού στην Ετωλοακαρνανία μέσα από το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η νομιμότητα θα υπερισχύσει κάθε άλλη σκοπιμότητας, αναφέρει συντονιστική φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου. Τραγωδία στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών ο Αθανάσιος Αυδής. Δράσεις μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών Ρωμά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η ταφή της Γογός Μαστροκώστας στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με 14 ομάδες και το νέο πρωτάθλημα, δεν προκρίθηκε η πρόταση του Πανετολικού για 16. Ο Παναγρηνιακός καταγγέλει για αδιαφορία την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας με τη μη απονομή του τίτλου του πρωταθλητή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγό και ντρομηχάνημα κρέμα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Που έρχεται, τα οποία έχουν άλλου είδους δυσκολίες και να κοιτάξουν γύρω από αυτά.
1: Κύριε Κάτσικα, στην έκθεση τι κρίνει ένα καλό γραπτό? Η σωστή σύνταξη, το λεξιλόγιο, η έκταση της τοποθέτησης? Πώς κρίνεται ένα καλό γραπτό, πώς βαθμολογείται?
0: Δηλαδή, μέρος...
1: είναι και λίγο υποκειμενική, ξέρετε, η κρίση, ας πούμε, του διορθωτή.
0: Είναι και λιγάκι υποκειμενική, όπως σωστά το είπατε. Ο διορθωτής για τα 2/3 του μαθήματος αυτού έχει να βαθμολογήσει με έναν αντικειμενικό τρόπο, αλλά για το 1/3 εκεί μπαίνει και η υποκειμενική άποψη, δηλαδή το πώς αυτός θεωρεί ότι τοποθετήθηκε ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς 1/10 ή 1/8 γραπτά πηγαίνουν και σε τρίτο βαθμολογητή, διότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους δύο βαθμολογητές. Υπάρχει δηλαδή διαφορά βαθμολογίας και πάει σε ένα τρίτο. Και αυτό είναι που δημιουργεί μια σύγχυση στην εκτίμηση των παιδιών, και γι' αυτό πάντοτε λέω ότι να το αφήσουν πίσω και να προχωρήσουν μπροστά τα επόμενα μαθήματα χωρίς να κάνουν καμία εκτίμηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τώρα, η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Αυτό ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα, ο οποίος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση και κατά του Πασόκ.
16: Καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από την Άρτια Green Expo που βρισκόμαστε στην Τωρίνο. Κατά τα άλλα, πριν από λίγο, και συνεχίζεται πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Ήταν εδώ και ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Είπε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εγγελείς και τους δικαστές. Είπε ότι πότε στο πακετέ στον Ικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις, και ότι η εξέλιξη αυτή δεν άλλαζε την διαπίστωση, αλλά για μια ακόμα φορά είπε πάνω σε υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Οι υποθέσεις, λένε, πολλές θέσεις είναι και από προηγούμενα χρόνια. Κάποιες είναι τώρα, κάποιες έχει τρέξει κυβέρνηση υπέρ εξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σε αυτές τις υποθέσεις, λοιπόν, πήγε αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής πολιτικής τόπου σε δικαστήριο. Ήταν πολύ σκληρό, λοιπόν, να το πούμε έτσι, το κατηγορό του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση κυρίως όχι με την Λάουρα Κοβέτσα, αλλά σε σχέση με το πώς έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς δεν έχει αξιοποιήσει, όπως λέει ο ίδιος, τα καινούργια δεδομένα που έχουν δει το φως από την έκθεση της κ. Τιχεροπούλου. Η αντιπολίτευση τώρα συγκεκριμένα για τον Πασόκ είπε ότι το Πασόκ πάνω στον πολιτικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρα είναι αποτύπωση, κατάθηκαν το ένα λάθος μετά το άλλο. Είπε ότι πατάει πάνω σε δύο βάρκες εδώ και μήνες. Είπε ότι όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνη σου έγινε να πάρει μια απόφαση με την δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις, τώρα το μόνο που ένιωσε με τον Πασόκ θα πει ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία, και τώρα είπε το πληρώνει. Και αυτό όμως είπε δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό λοιπόν τον Παύλο Μαρινάκη στο σχέση με τον παραπολικά. Να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν καταφέρετε να συνεχίσετε καθόλου με το συνέδριο του Economist και του Power Games, ο Πρωθυπουργός. Είναι στην εξέλιξη η ομιλία του.
1: Είπε
16: πριν από λίγο ότι η κρίση του προσωπικού σου είναι πραγματική. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, είπε, και να εστιάζουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Και στο εξή, ότι αν κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά.
17: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
1: Ναι.
17: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή, πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα. Κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγλίας. Πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τιχεροπούλου, ούτε το Πασόκ, ούτε η κυβέρνηση, θα βγάλει δικαιοσύνη.
18: Είναι μια έκθεση.
17: Αλλάζει όμως άρδιντα δεδομένα.
1: Να συνδεθούμε και πάλι με την Κρήτη, με τα Χανιά, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε και πάλι την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τα έργα υποδομής, γύρω από τα έργα ανάπτυξης στο νησί της Κρήτης.
19: Ο ιδιωτικός τομέας, ό,τι αφορά την Ευρώπη, το κομμάτι του δημοσίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα ως προς τις περιστάσεις για κάθε κράτος μέλος. Άρα, εσύ πώς βλέπεις την Ευρώπη να τα πηγαίνει ως κράτος, ως μια κρατική δομή? Κατά πρώτον, δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό μοντέλο, είτε μιλάμε για εταιρική διακυβέρνηση ή για διακυβέρνηση του κράτους. Υπάρχει άλλο πράγμα στη Σκανδιναβία, υπάρχουν συνδυασμοί.
1: Θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε την τοποθέτηση της οικονομολόγου. Δεν μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά με μετάφραση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο συνέδριο. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά έχουμε φυσικά και εξελίξεις και γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξαγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς, όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Θες, Έρη, η μέρα στην πραγματικότητα αναλώθηκε με σφοδρές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Δηλαδή ακούσαμε τον στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Δουδονή να λέει ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση προκειμένου να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ, και λίγο αργότερα είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, η Αμαλίας έχει αποφασίσει να μην ανοίξει μέτωπο. Η κυρία Σκουφο-Νικολάκου χθες, απλώς απαντώντας στη σχετική ερώτηση που της έγινε, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να σχολιάζει το κόμμα του Τσίπρα ή θα κάνει ακριβώς το αντίθετο, διολυσταίνοντας μάλιστα την τοξικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι με το 3 μέρες μετά την εξαγγελία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού έχουν αρχίσει οι σφοδρές αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρα έχει ως στόχο τον εκτοπισμό του κόμματος σε άλλη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές ήρθαν μετά από τις 2 δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή στην Κομουνδούρου συνεχίζονται οι συζητήσεις για το τι θα γίνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Πάμελος σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε επανέλαβε την πρότασή του ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, επισημένοντας ότι αυτό ζητάνε οι πολίτες. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα παρά μόνο με τα στελέχη μεμονωμένα, δηλαδή των κομμάτων τα οποία θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι 5 τουλάχιστον βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος και ο κύριος Παναγιωτόπλος, θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ό,τι γίνει θα γίνει μετά από την Κεντρική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Τώρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις, κανένας δεν ξέρει. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται 2 ή 3 βουλευτές να παραιτηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν μάλλον, να είμαι ακριβής, ενώ ο ένας συζητάει ακόμα και να παραιτηθεί. Προφανώς όλες αυτές οι διεργασίες θα εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά από την Κεντρική Επιτροπή, που οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην πρότασή του να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Κώστας Καρπουχτσής, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα.
18: Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο. Ποια είναι βασικά προγραμματικά στοιχεία. Ομολογώ ότι βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες. Έχουμε και την ίδια αφετηρία σε πάρα πολλά σημεία ανάλυσης. Δουλέψαμε μαζί και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου. Το είχαμε πει και εμείς. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Το οποίο το θέτει και η κοινωνία. Αυτό που λένε βρίσκεται να τελειώνουμε. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι σας έδωσα ήδη τη στρατηγική μου επιλογή.
21: Θα επιμείνετε σε αυτό.
18: Που είναι. Ήταν η ενότητα, είναι η ενότητα, διότι αυτό απαιτεί η κοινωνία. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε καθαρά, να δεσμευτούμε και να δουλέψουμε σε αυτό.
22: Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας. Να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Καταρχάς να σας πω το εξής. Όντως ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Ποια έννοια. Γιατί έχει κρυφθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντιμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
23: Είναι πολιτική αντίπαλος, κυρία Μαρία Καριστιανού.
22: Μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι οι θέσεις της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Έχουμε πάλι δημοσιεύματα και του τουρκικού τύπου που φέρονται να μιλούν για ένα περιστατικό ανάμεσα σε ένα τουρκικό και αλλιευτικό σκάφος και ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το βίντεο είναι παλιό.
1: Ναι.
24: Οι Τούρκοι σκοπίμως παρουσιάζουν αυτό το παλιό βίντεο του 25. Με Έλληνες λιμενικούς να διώχνουν Τούρκους ψαράδες από το Φαρμακονήσι, ισχυριζόμενοι ότι είναι πρόσφατο και ότι το σκηνικό έγινε σε τουρκικά ύδατα. Και μάλιστα λένε ότι δήθεν τους απομάκρυναν οι Τούρκοι από τα τουρκικά νερά. Σε άλλο κανάλι κατηγορούν τη χώρα μας ότι δημιουργεί ένταση επειδή έστειλε αεροσκάφη Φάντομ να πετάξουν πάνω από το Καστελόριζο τη μέρα έρη που οι Τούρκοι έκαναν παραβιάσεις.
1: Ναι.
24: Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε σήμερα συγκεκριμένα στην Τουρκία. Μάλιστα μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα ανήμερα της επετείου της άλλωσης της πόλης γράφει προκλητικά στο σημερινό της σκίτσο ότι οι Έλληνες ξύνονται και ότι τα F-16 μας έδιωξαν τα ελληνικά μαχητικά που έκαναν χαμηλή πτήση στο Καστελόριζο που βρίσκεται στα 2 μόλις χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Τώρα,
1: ναι.
24: Το μήνυμα που εξέπεμψε η Ελλάδα ήταν πολύ άμεσο και ηχηρό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδας είπε ότι η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλά χέρια και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν, ενώ ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μπορούμε να κινητροδοτούμε την τεχνολογία και να δημιουργούμε τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύως, ώστε να εξισορροπήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε μια δεκαπλάσια απειλή. Γιατί, όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή από την Τουρκία.
1: Τώρα, Κατερίνα, είχαμε και εξελίξεις γύρω από τον ντρόν της Λευκάδας, εκεί όπου η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει διάβημα στο Κίεβο.
24: Έτσι είναι. Το αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing. Είπε ότι περιήλθε το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως, ήρθα σε επαφή με στελέχη του Υπουργείου. Τους ρώτησα, κάναμε τελικά διάβημα τώρα που έχουμε το πόρισμα ή όχι. Η απάντηση είναι η εξής. Ο κ. Γεραπετρίτης χθες ενημέρωσε την ΕΠΑΤ εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τη διπλωματία, την κ. Κάγια Κάλλας. Ενώ έθεσε το θέμα προφορικά και στον Ουκρανό ομολογό του. Διαζώσεις, γιατί χθες ήταν μαζί στην Κύπρο για αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, το λεγόμενο Γκίμνιθ. Και τώρα έπονται τα διαβήματα. Δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά θα γίνουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατέρινα.
24: Να είσαι καλά.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη μεταγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Πάμε να συνδεθούμε με την Attica Green Expo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον Γιώργο Λεμό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης στα παραπολιτικά, στην απογευματινή και στο iota.gr. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη ημέρα για την Attica Green Expo. Πραγματικά πολλές θεματικές και πολλά ζητήματα έχουν τεθεί ήδη και θα συνεχίσουν μέχρι το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με ένα από τα πιο κρίσιμα πάνελ της διοργάνωσης με θέμα φυσικά την κυκλική οικονομία ως εθνική πολιτική. Ένα κρίσιμο πάνελ όπου τοποθετήθηκαν κυρίως τεχνοκρατικά στελέχη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ανέλησαν διεξοδικά. Ακολούθησε αμέσως μετά το περιβάλλον και κρίση για το δημόσιο διάλογο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να συμμετέχει σε αυτό το πάνελ. Είχαμε πάνελ αμέσως μετά για την υγεία και εκεί κρίσιμα ζητήματα, γιατί η υγεία συνδέεται άμεσα και με το περιβάλλον. Νησιωτικότητα, πολλά θέματα και ουσιαστικά θα φτάσουμε προς το κλείσιμο της σημερινής ημέρας με άλλη μια συζήτηση. Στην οποία θα αναλυθούν όλα τα ζητήματα σε σχέση με την παιδεία και τον αθλητισμό. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα της Attica Green Expo. Έχουμε αύριο, συνεχίζονται οι διεργασίες από τις 9 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι, όπου θα ολοκληρωθεί και για φέτος αυτή η κατά κοινή ομολογία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης, που βρέθηκε εκεί στην Attica Green Expo, καθώς και η Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου.
3: Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες. Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε να, το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο. Το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου. Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρέμματος της πικροδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις τέρνες και τα πίναμε.
4: Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία γκώδη αντικείμενα. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Mm-hmm. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Μπορικό Τρίγωνο για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6 με 8 φορές ημερησίως.
5: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Η Attica Green Expo έχει γίνει σεσμός, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
1: τώρα έχουμε ένα καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το ελληνικό εμπόριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δεν είναι μόνο ότι αυξάνει πολύ. Το ζήτημα είναι ότι τα προϊόντα που έρχονται είναι αμφίβολης χρησιμότητας πολλές φορές και όχι τα πρότυπα, και δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγαμε και παλιά, Έρη, αυτό.
1: Φυσικά.
6: Ένας κατασκευαστής στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένους όρους που κατασκευάζει ένα προϊόν, ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο καθημερινής κρίσης κλπ. Ενώ ο Κινέζος δεν έχει κανένα περιθώριο, αρκεί να πουλήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, επιδοτείται και από το κινέζικο κράτος.
1: Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Και αυτό δείχνει και την αγοραστική δύναμη των. Δεν θα μιλήσω των Ευρωπαίων, θα μιλήσω για τους Έλληνες. Ο Έλληνας καταναλωτής πάντα επιλέγει την ποιότητα. Για να φτάνει όμως στο σημείο να αγοράζει αμφιβόλου ποιότητα σε αντικείμενα, έτσι, το κάνει μόνο και μόνο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Δεν το κάνει για λόγους επιλογής.
6: Δηλαδή,
1: είναι θέμα κόστους. Τώρα όμως, εσύ σήμερα με το ρεπορτάζ αναφέρεις λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο μαμούθ στην ΤΕΜΟΥ, μια κινέζικη εταιρεία. Για εξήγησέ μας τι έχει συμβεί.
6: 200 εκατομμύρια, γιατί θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες διακίνησης αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ρίξει 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην εταιρεία. Κοίταξε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως αυτά τα πακέτα, πρέπει να ξέρουμε ότι λέμε είναι πακέτα τα οποία φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, δηλώνουν μια αξία ο αγοραστής ή ο πολιτής, αλλά αυτή η αξία δεν ξέρουμε αν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν ξέρουμε καν εάν το περιεχόμενο του πακέτου είναι αυτό που αναφέρει ο πολιτής ή ο αγοραστής.
1: Ακριβώς, ναι. Και βεβαίως αλλάζουν όλα από την 1η Ιουλίου, διότι θα επιβληθεί και ένας φόρος 3 ευρώ ένα πακέτο, σωστά.
6: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό, αν συμβεί, θα μαζεύει ετησίως περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να γίνει ένας σχετικά αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου αυτών των πακέτων. Μα με μηχανήματα, μα με αλγόριθμους, μα με τυχαίους ελέγχους, ας πούμε, που θα γίνονται. Τέτοιο. Αυτό μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε το σύστημα προφανώς δεν θα το ελέγξει το 100%, αλλά αν φτάσει το 80-90% είναι ο νόμος του Παρέτο. Δηλαδή, βάζεις, κάνεις μια δαπάνη και ελέγχεις το 80%. Το να ελέγξεις το 100% το τι διακινείται μέσα από κλειστά πακέτα δεν είναι εφικτό. Αλλά αν φτάσει το 80%, αυτό θα είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων, οι οποίοι πλήττονται πρέπει να
1: πούμε
6: από αυτή την δραστηριότητα. Και βέβαια τις οικονομίες, η οποία θα έχει περισσότερες φόρες, περισσότερα έσοδα κλπ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αρχίζουν σιγά σιγά οι εκδρομείς, φεύγουν, εγκαταλείπουν τον κλεινό ναύτη, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνήθως πηγαίνουν προς τα νησιά, γεμάτα αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια σήμερα από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, διότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ και στις εθνικές οδούς. Όχι βέβαια στην κατάσταση ώστε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Κίμωνας, ο λογοθέτης, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας που έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τον δρόμο αυτή τη στιγμή, από τους δρόμους?
7: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, θα λέγαμε, έξοδο. Βλέπουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία, μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα, με την κίνηση να ξεκινάει από πολύ χαμηλά,
1: ναι,
7: να ξεκινάει σχεδόν από το Μοσχάτο στην άνοδο και να φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Πολύ δύσκολο το ανωδικό ρεύμα, γιατί είναι και μια ώρα που χμής για τον Κηφισό, που σχολάει ο κόσμος και επιστρέφει προς σπίτι του, αλλά παράλληλα συνδυάζεται με τη μεγάλη έξοδο και επίσης αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά Επίσης δεν κινείται τίποτα. Πλήρη ακινησία, μετά ανοίγει λίγο μέχρι τα διόδια και μετά αρχίζει και αυξάνεται και η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας. Στα διόδια των Αφιντών είναι καλή εικόνα για την ώρα, όμως η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα ολοκληρωθεί και το Σάββατο. Και φυσικά η ίδια εικόνα θα υπάρχει και το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και τώρα έχει πολλή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού για τα πλοία που φεύγουν για τα νησιά, και αύριο το πρωί θα έχει ακόμη περισσότερη. Θέλει πολύ προσοχή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια αρκετά μεγάλη έξοδο, όχι τόσο μεγάλη γιατί δεν έχουν όλοι αργία τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα καταλήψουν στο λεκανοπέδιο. Θέλει υπομονή και προσοχή στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρίσκεται ήδη στα λιμάνια, στα ΚΤΕΛ, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το τριήμερο.
8: Εντάξει.
9: Κάτσετε όλο το τριήμερο?
8: Ναι, όλο το τριήμερο.
9: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
8: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος θα ταξιδεύει, βλέπετε.
10: Πάρους.
11: Του
10: Πάρους, ναι.
8: Νάξο.
9: Κάτσετε όλο το τριήμερο?
8: Ναι.
9: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
8: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
21: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
25: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
26: Για την πατρίδα?
25: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
9: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
27: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε ότι όπως υπουργός και ο Γιάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε την αποστολή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ήταν οι ιδιοκτήτες της ΣΚΑΙ, αδερφή Αγγελόπουλη, ο προπονητής Γιώργος Μπατζόκας και τους παίκτες εκπροσώπησαν οι Παπα-Νικολάου και Γουόκα. Όπως υπουργός είναι χάρη τους παρευρισκόμενους για την κατάκτηση της EuroLeague. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Real Madrid στο ΆΚΑ την προηγούμενη Κυριακή. Τους ευχήθηκε να έχουν και περισσότερα τρόπα. Συζήτησαν για το πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε ο τελικός και πώς πήραν τον τίτλο. Εκεί ήταν και το τρόπαιο που όλοι μαζί φωτογραφήθηκαν με αυτό. Και να πούμε επίσης ότι ο Γιώργος Μπατζόκας έδωσε σαν δώρο στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι.
1: Ναι.
27: Για όσους γνωρίζουν από μπάσκετ, τον Γιώργο Μπατζόκα τον λένε και σκακιστή. Έτσι, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ναι. Και ο Γιώργος Μπατζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο εδώ. Να φύγουμε από εκεί και να
1: πάμε. Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών.
27: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Ναι,
27: αυτό,
1: ναι.
27: Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε και στο ποδόσφαιρο που. Ο ιδιοκτήτης ΠΑΟ Ολυμπιακός βρίσκεται, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου αύριο θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Εκεί έχουν μαζευτεί και πάρα πολλές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και παράγονται και βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες συμμετείχε σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο δείπνο, το οποίο είχε διοργανώσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain και Life. Εκεί λοιπόν οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα επικοινόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα έλεγα, καθώς επίσης και τις επενδύσεις στον αθλητισμό γενικότερα και στη συνεργασία με τις πλατφόρμες που μεταδίδουν τους αγώνες. Ήταν ένα δείπνο το οποίο εξελίχθηκε σε ένα συνέδριο, θα έλεγα κανείς, σε βάση πληροφορίες που έχουν βρει, βγει προς τα έξω. Εκεί ο διοκτήτης Παραολυμπιακός κατέθεσε τις δικές του απόψεις, καθώς είναι και ιδιοκτήτης της Νότιχαμ και της Ριοάβ, έτσι, ο οποίος επενδύει.
1: Σωστά.
27: Στο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και επίσης ρωτήθηκε για όλα αυτά που κάνει και πώς τα έχει καταφέρει τόσο πολύ. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός το 2024 κατέκτησε και το Conference League, έτσι. Μια ιστορική επιτυχία. Από τον Βαγγέλης Μαρινάκης έχει λόγο σε όλες αυτές τις εξελίξεις και ήταν καλεσμένος. Και καθόταν στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε, με τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Λαπόρτα, τον ιδιοκτήτη της Arsenal, Σαν Κοένκε, τον ιδιοκτήτη της Manchester City, τον Καλίφ Αλ Μουμπάρακ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ εκεί. Ήταν και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ άλλων Λουίς Φίγκο και Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, όπου εκεί συζητήθηκαν πάρα πολλά τεκτενόμενα στον χώρο της ογκυλής θεάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα αν οι εκδρομές που ήδη, από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο κύριος λογοθέτης, είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν, πηγαίνουν για το τριήμερο, αν θα συναντήσουν καλό δρόμο, αν θα έχουν μαζί τους σύμμαχο τον καλό καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
0: Καλό μεσημέρι. Σύμμαχο τον καλό καιρό θα έχουν σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες, ειδικά στα Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, τα παραθαλάσσια τμήματα, στο Ιόνιο. Όσοι ταξιδεύσουν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Θεράς και του υπηρετικού κορμού της χώρας, αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες. Καλοτάξει θα είναι και οι θάλασσες, δεν θα έχουμε μποφόρ. Βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θα ξεστερήσουν περαιτέρω οι άνεμοι την Κυριακή αλλά και από αύριο το απόγευμα το Σάββατο και την Δευτέρα, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή, κοντά στους 35 με 36 βαθμούς θα φτάσει στα υπηρετικά, ενώ στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια.
10: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
11: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
12: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
13: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Η ώρα είναι 3.
15: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ξυλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών, καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Antenna Star.
1: Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
2: Στα πάει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: αναπνοή.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ξυλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχου στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ψηλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική του.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ξυλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών, καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ξυλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών, καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό... κάπου στον τοίχο.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων και Σούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχου στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ψηλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ξυλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών, καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχου στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί Ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ξυλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Βατά χαρακτήρισαν οι υποψήφοι στο Αγρίνιο, αλλά και τις γύρω περιοχές τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί ετωλοακαρνανίας μετά τις τρύπες στο σύστημα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, τόνισε στην ημερίδα του νοσοκομείου Αγρινίου ο Γιώργος Παπαναστασίου. Παράταση έως 24 Ιουλίου στη Δυτική Ελλάδα για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήμος Αγρινίου παρέλαβε το βραβείο καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Υπογράφηκε από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου το έργο ίδρυυσης ξυλόβραχου και σιδήρων. Λόγω προσαρμογής των μελετών, καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου στις καπναποθήκες Παπαστράτου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, άγνωστο το πώς θα δρομολογηθεί. Με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Με το Γιάννη Αναστασίου και τη νέα σεζόν στον Πάγκο Πανετολικός, προχωρά ο σχεδιασμός της ομάδας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Αντένα Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής

ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις